Ξένοι λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καρφελούν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας.

0: Ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Radio Manos.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλο. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στο Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι, γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι, τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Μη με προκαλεί.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Καλά, ερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Η βροχή να χτυπάει τη στέγη, το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες, να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν είπες.

Κάποια φύλλα πεζεμένα στο χώμα. Είμαι εδώ και ρωτάω ακόμα, γιατί βαμμένη με σιωπή είναι η ψυχή μου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
9: Καλά, αντερκόμαστε.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας
0: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερκόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιούς στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε!

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας
0: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Έλα, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένα αγάπη.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιούς στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Ψωσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
0: Καλά, ερχόμαστε!

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

Μάνος, 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει
1: μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία αποδοσική ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και λόγω γιατί είναι χαμηλό το μικρόφωνο. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Κατερίνη Νέα Έφεσος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη για αυτούς που είναι έξω και μας ακούνε και εργάζονται. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

Βέβαια υπάρχει μια αντίθεση. Μου το είχε πει και ένας ακροατής, υπάρχει μια αντίθεση ότι εγώ παίζω παλιά λαϊκά, τώρα βάζουμε κάποιο τραγούδι στο ξεκίνημα ξένο. Αυτό το έχω χρόνια, όχι τώρα. Μ' αρέσουν οι αντίθεσεις. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, γεια σου Σπύρο. Καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, μέγας χορηγός, να πούμε τους χορηγούς και μετά να πάμε στα τηλέφωνα με τους φίλους μας ακροατές, όπως γίνεται κάθε φορά, πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, όπου τις Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Το Fast Food Pulse, αναλαμβάνω, μέγας χορηγός και υποστηρικτής Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνες Ενίδη 9 Κατερίνη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνες Ενίδη 60. Η μπουτίκ Τρέσκοτ Παναγίτη Αλδάρη 4 Κατερίνη. Μπουτίκ Τρέσκοτ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Αλδάρη 4 Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Το Fast Food Pulse, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, μετά τις 5 η ώρα ανοιχτά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Fast Food Pulse.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιο Συνήδη 9. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Συνήδη 60, στην περιοχή του Σαφμού. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Σαπλαχίδης, στην καρδιά της Κατερίνης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Το Fast Food Pauls. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Μετά τις 5 ώρα ανοιχτά. Delivery 23510-39911. Λοιπόν, αυτά. Οπα. Και βέβαια. Και βέβαια να πούμε, η boutique Terescott, Παναγίλη Τσαλντάρη 4, Κατερίνη, με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Τρέσκοτ, Παναγίλη Τσαλντάρη 4, Κατερίνη. Ο φίλος που με έστειλε το μήνυμα αυτό, καλησπέρα, γεια σου Δήμο. Ο Δήμος είναι με καλησπέρα Παύλο, μου λέει, είμαι καθοδόν και σ' ακούω. Δήμος, μόλις σχόλασα. Δήμο, το τραγούδι θα που παίζει αυτό τώρα ή το προηγούμενο? Το προηγούμενο ήταν Black Sabbath, τι λέω, Carlos Santana και Black Magic Woman. Αυτό είναι από τους Stories, το συγκρότημα είναι Stories και το Brother Louie. Α, παλιό τραγούδι αυτό. Θα πάμε στα ελληνικά όμως, έτσι, ελληνικά παίζουμε. Α, και κάτι ακόμα, μετά τις 11.30 το βράδυ, μετά τις 11.30, 10 και 20 και 11 και 30, δεν φταίνε σήμερα, έτσι, θα παίξουμε και κανένα ξένο δίσκο τραγούδι της εποχής.

Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι το 6971. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Μόνο κινητό, έτσι. Μόνο κινητό, παιδιά. 6971 785 521. Αν κάποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, θα μου το λέει αυτό. Εντάξει, δεν πάει θέμα. 6971 6971 785 521.

0: Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, 6-9, το ξαναλέω για τους φίλους που με είπε, 6-9-71-7-85-5-21. Εντάξει, το γράψες. 6-9-71-7-85-5-21. Γράψ' το, εδώ θα μου παίρνεις. Πες. Παίρνουμε λίγο. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Παύλε, καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, μέσα ακόμα με το ερκοντήσιο.
0: Δεν βγαίνεις έξω τώρα, δεν τολμάς να βγεις έξω.
1: Βγήκα το πρωί ας πούμε μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Να κάνω μια ερώτηση, σε πειράζει η ζέστη? Καλά, όλους τους ανθρώπους πειράζει η ζέστη, το συζητάω.
1: Απλά μου είπε ο προσωπικός μου γιατρός να πλάγεις από τη ζέστη, γιατί
0: ναι.
1: Σε ειδικά πάνω από 60 ο καθένας μπορεί στον δρόμο
0: να μείνει,
1: να σπίσει από τη ζέστη ή να πέσει.
0: Α, εντάξει, δεν το ήξερα, καλά που το είπες.
1: Ή για τον καθένα να το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Βλέπεις στον δρόμο πριν 2 εβδομάδες μπροστά στο πάρκο, μπροστά μου έπεσε ένα συγκεκριμένος παπ. Συνήθεια μετά, όταν το πήγα νησιά και τα λοιπά, συνήθεια, αλλά είναι η πτώση της πίεσης, χωρίς να μπορεί να μην έχεις τίποτα, αλλά φέτει.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι, μετά, ξέρεις τι μου έλεγε ένας φίλος μου κάποτε,
1: ναι.
0: Μου έλεγε μετά τα 60, κοιμάσαι ναι. Έτσι και ξυπνάς αλλιώς, λέει. Έτσι μου λέει. Και όντως έχει δίκιο. Όντως,
1: σίγουρα.
0: Γενικά σίγουρα. Και στην εξωτερική εμφάνιση και γενικά στο μέσα μας τον οργανισμό.
1: Και μέσα μας. Εγώ θυμάμαι από τη δουλειά μέχρι τα 56-57 και 2 βάρδιες να δούλευα και τα λοιπά συνεχόμενη δεν κουραζόμουν. Μετά καταλάβεις κάθε χρόνο.
0: Ναι. Πτώση είναι ραγδαία.
1: Ναι.
0: Και μετά φοβάσαι και όλα και φοβόμαστε και εμείς οι άντρες είμαστε και λίγο φοβητσιάριδες.
1: Περισσότερα ψήνεται.
0: Ναι, έτσι όπως τα λες είναι. Για πες.
1: Λοιπόν, Παύλε, ένα του Γιάννη Πουλόπουλου.
0: Ποιο?
1: Όλα δικά σου μάτια μου.
0: Ναι.
1: Και του Λουκά Νταράλα ένα στο πικραμένο διλινό.
0: Όλα δικά σου μάτια μου. Και το πικραμένο διλινό.
1: Όλα δικά σου μάτια μου και στο πικραμένο διλινό με του Λουκά Νταράλα.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ σε όλο το ακροατήριο, σε σένα και σε όλο
0: το ράδιο πάνω, είμαι πάρα πολύ αγαπητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που Παναγιώτη μιλάμε και έχουμε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Έτσι.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: πάντα. Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Άντε, γεια.

0: Έλα τρελό αγόρι, καλησπέρα Χαρή.
1: Τρελό αγόρι.
0: Τι κάνω, όχι στον αέρα, σε έχω αλλάξει νούμερο, ρε.
1: Με τη Δύση Ηλίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου, είπαμε.
0: Άλλαξε
1: αυτό.
0: Ναι, άλλαξε νούμερο.
1: Και... όχι, τη Γαρή αυτή τη γυναίκα.
0: Α, ναι.
1: Εγώ δεν έβαλα καλά.
0: Πώς την είπες, Γαρή. Γαρή.
1: Τι λέει, καλά.
0: Α, καλά, καλά.
1: Κοίταξε, από τη ζέστη και από το χρήμα δεν πατάει τίποτα.
0: Ναι, λες, ε.
1: Από το χρήμα και από τα φρακία εκεί το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι.
0: Ξέρω εγώ, εσύ είσαι.
1: Άμα έχεις λεφτά να πας να δουλεύεις με τη ζέστη, να κάνεις στο σπίτι με τα κοντίζουν.
0: Με τα κοντίζουν, αυτό ακριβώς.
1: Θα μας βάλεις δύο τραγουδάκια.
0: Κοίταξε, τώρα σε
1: κολλήγια... Θα μας βάλεις ένα καλατσί τη Μυτιλινιά.
0: Άκου, μ' ακούς,
1: ρε. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα στις εκλογές, αν ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου, θα σας κάνω πισίνες Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών και από
1: παντού, όλα... παντού.
0: Και το ρεύμα δωρεάν από μένα.
1: Πού, κάτσε καλά, κάτσε καλά.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Βάλε ένα καλατζί τη Μυτιλινιά.
0: Καλατζής.
1: Βάλε και το Ζουμποκοβίτη, ένα Ζουμποκοβίτη. Ένα δικό σου το Ζουμποκοβίτη, όποιο θες εσύ.
0: Σ' αρέσουνε. Καλατζής αρέσει.
1: Καλά, πλακάκι
0: Καλατζής.
1: Καλατζής
0: ή έγινε.
1: Ο Μαγαρίτης, ο Ξαδάκης μου μας έφυγε το όλοι παλιά τα γνωστή είναι, κάτσε καλά.
0: Κάτσε καλά, ρε φίλε, κάτσε καλά.
1: Για το φίλο μας τον Αλέκο εκεί που...
0: Αλέκος, δεν μας ανέ, ο Αλέκος αραβωνιάζεται.
1: Παντρεύτηκε, Κινέζα έμπανε, Κινέζα έμπανε.
0: Ναι.
1: Κινέζα, για Κινέζα άκουσα, αληθεύει.
0: Ναι, κάτι τέτοιο, ένα φλερτ έχει, μια Κινέζα. Να πες κάντε φάλ.
1: Άντε, καλή εκπομπή, ε.
0: Καλατζής είπες με τη Λινιά, ε.
1: Ναι, και ένας Μοχομή και δικό σου, όποιο θέσεις.
0: Έγινε, άντε, τσάμ.
1: Τσάμ, καλή εκπομπή,
0: γεια. Ευχαριστώ, γεια σου, Χάρη.

0: Καλή εβδομάδα. Επίσης.
1: Ναι. Θέλουμε δύο τραγουδάκια να μας βάλεις εδώ. Τον κύριο Κώστα,
0: ναι,
1: την αγάπη μας έχεις. Ευχαριστώ. Η Φωτεινή Μαυράκη, χίλιες φωτιές μου άναψες.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι με την Ευδοκία. Θα πάρω φορά.
0: Οκ. Okay.
1: Εισμένω σε εσένα, τον άντρα μου, στην οικογένειά μου και σε όλο τον κόσμο που ακούει η Ράδιο Μάνος.
0: Ο κύριος σας, ο Κώστας τι χόμπι έχει, έχει κανένα χόμπι?
1: Από χόμπι έχει πολλά, αλλά εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω.
0: Εσύ τι χόμπι έχεις, τι εκεί, έτσι ξέρω εγώ, κάνεις εκεί. Τον κήπο, τον κήπο.
1: Όχι, εγώ έχω πολλά, αλλά όταν έρθει η ώρα εκεί τα κάνουμε, εντάξει, έγινε. Τα λέμε, άντε, γεια.
0: Εντάξει, δεν θέλω να απαντήσω. Εγώ το καταλαβαίνω, αυτό που κάνω είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εγώ το κάνω καλοπροαίρετα, δεν το κάνω. Και κυρίως ανοίγω συζητήσεις με ανθρώπους που μπορούν και μιλήσουν. Τους ακροατές, τώρα ένας ακροατής από το πουθενά, δεν θα τον ρωτήσω πολλά πράγματα. Γιατί δεν είναι εξοικειωμένος με τον αέρα, ας πούμε. Εντάξει, είναι άλλοι παράγοντες που ο κόσμος εδώ δεν εξοικειώθηκε με τον αέρα. Άλλοι παράγοντες, να μην το πούμε. Άλλη φορά το πούμε. Το έχω πει ήδη, αλλά τέλος πάντων. Κάνα τον κόσμο όπως το θέλαμε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μαυράκι, μισό λεπτό λιγάκι. Χίλιες φωτιές. Λοιπόν, κάναν τον κόσμο έτσι. Να φοβάται εκεί που λέω. Λοιπόν, έλα, το πάμε το τραγούδι το επόμενο. Να πω και κάτι ακόμα. Ότι σε ακροατής που παίρνει για πρώτη φορά δεν του κάνω ερωτήσεις. Μόνο κάποιος που καταλαβαίνω ότι θέλει να μου μιλήσει. Κάποιος που δεν θέλει, θέλει να ακούσει τραγούδι, δεν του κάνω καμιά ερώτηση. Του λέω ποιο τραγούδι θες, ούτε όνομα ρωτάω. Απλά εντάξει, άλλοι παράγοντες φταίνουν που ο κόσμος δεν βγαίνει εδώ της πιερίας στον αέρα. Βγαίνουν κάποιοι, αλλά κάποιοι δεν βγαίνουν. Εντάξει. Αυτό θέλει άλλη φορά συζήτηση. Λοιπόν, περίμενε λίγο να βάλω τραγούδια. Για τον κύριο Κώστα και για την κυρία Λένα.

0: Γεια σου Αλέκο μου. Τι κάνεις?
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Μπράβο, δόξα τω Θεώ, πάντα να είσαι καλά.
0: Και εσύ, και εσύ να είσαι καλά, τι λέει?
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, και να βγαίνουμε στον αέρα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δεν, ο κόσμος εδώ της, γενικά στην περιφέρεια δεν είναι μαθημένος πολύ, δεν το έχει πολύ.
1: Όχι, ναι, δεν είμαστε, όχι, ναι.
0: Φταίνε,
1: δεν φταίνε. Σήμερα πάντως δεν έκανε τόσο πολύ ζέστη όσο έκανε τις άλλες μέρες. Είναι λίγο καλύτερα.
0: Ναι, καλά είναι, καλά είναι.
1: Ναι, ναι, εδώ τώρα εμείς καλά είναι, δρόσεσαι να πούμε, εδώ που είμαστε εμείς.
0: Ωραία. Χθες έβρεξε, έβρεξε νομίζω.
1: Εδώ σε εμάς όχι καθόλου.
0: Νομίζω έβρεξε, χθες νομίζω το βράδυ.
1: Κατερίνη έβρεξε.
0: Προχθές, προχθές νομίζω λίγο έτσι.
1: Προχθές, όχι, εδώ δεν πήρε καθόλου σταγόνα, δεν έριξε. Τίποτα σταγόνα, ούτε σταγόνα.
0: Στα επόμενα χρόνια ο κόσμος, η ανθρωπότητα θα έχει πρόβλημα με το νερό. Θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, βέβαια, να σκακηρική τώρα που άκουγα εγώ στις ειδήσεις, κάνουν οικονομία στο νερό. Δηλαδή αυτοί που πάνε στη θάλασσα και κάνουν το μπάνιο, μετά θέλουν να κάνουν ντουζ. Δεν τους αφήνουν, λέει, γιατί κάνουν οικονομία στο νερό.
0: Εντάξει,
1: πόδια,
0: η Κατερίνη, η Κατερίνη είναι, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Δύο φορές φτιάξαν τους δρόμους και δύο φορές πάλι πίτα είναι. Τι είναι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ πάντως από νερό δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Εδώ στην Κατερίνη.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Εδώ καλά είναι.
0: Έχει, έχει μερικές διακοπές, είναι λίγο.
1: Καλά, μερικές διακοπές κάνουν. Να, και
0: το
1: εδώ...
0: δίκτυο της Κατερίνης λίγο απαρχαιωμένο είναι εδώ πέρα. Είναι λίγο...
1: Ναι, μας κάνανε κανένα δύο ώρες, μας κάνανε διακοπή.
0: Τέλος
1: και εδώ σε εμάς εδώ.
0: Είναι παλιό, απαρχαιωμένο το δίκτυο, πρέπει θέλει ξύλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Απαρχαιωμένο, όπως το λες, απαρχαιωμένο είναι. Και ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: βάλε. Τι νέα, καλά, εσύ.
0: Καλά, μ' αρέσει που μου βγαίνετε και τα λέμε και συζητάμε έτσι ωραία.
1: Μπράβο, πάρα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και μ' ακούς.
0: Να σε πω κάτι.
1: Λίγο.
0: Εγώ με του ακροατέ ανοίγω συζήτηση πιο πολύ με ανθρώπου που μπορούν να μιλήσουν. Έτσι, που δεν
1: ναι, σε ακούω, Παύλο, γιατί ναι. Και με τον κύριο Παναγιώτη που μίλησε πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Για τη ζέστη που τον είπε, αν σε πειράζει, ξέρω εγώ.
0: Μίλησε,
1: α, εντάξει.
0: Μίλησε πολύ.
1: Εγώ, να σου, ναι, να, συγγνώμη που σε διακόπτω, να σε πω κάτι. Εγώ με τη ζέστη δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν με πειράζει εμένα η ζέστη.
0: Όχι, όχι, άλλο θα σε πω. Ότι,
1: ναι.
0: Ότι ο Παναγιώτης και μερικοί άλλοι έχουν ότι ξέρω ότι μπορούν να μιλήσουν, γι' αυτό και ανοίγω συζήτηση.
1: Ναι.
0: Ένας,
1: ναι,
0: ένας
1: ναι.
0: Που δεν το ξέρω, δεν ανοίγω ναι. Συζήτηση γιατί εντάξει, ναι. Μπορεί να ναι. Κολώνει κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες, τι τραγούδι να βάλουμε.
1: Εγώ τώρα που άκουσα το Χάρη που είπε ότι από τη ζέστη και από το χρήμα δεν πέθανε κανένας. Όντως έτσι είναι. Από τη ζέστη και από το χρήμα δεν πέθανε κανένας.
0: Ο Χάρης
1: είναι... με ενοχλεί το κρύο. Η ζέστη δεν έχω πρόβλημα.
0: Ο Χάρης είναι φιλόσοφος. Ο Χάρης είναι φιλόσοφος είναι. Αμπλοφιλόσοφος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν Παύλο, θέλω συγγνώμη, δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Το ένα του Ζαφύρη Μελά, καλά ξηγήθηκες.
0: Καλά ξηγήθηκες.
1: Του Ζαφύρη Μελά, καλά ξηγήθηκες. Και το άλλο του Χάρη Κωστόπουλου, βρείτε μου κάποια που να έχει αισθήματα και εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
0: Λοιπόν, καλά ξεγήθηκες.
1: Του Χάρη Κωστόπουλου.
0: Ναι, καλά.
1: Άρεσε, τον άκουγα το Χάρη του Κωστόπουλου.
0: Ναι, δεν έκανα με αυτόν χορό. Μα ποτέ δεν έκανα. Με αυτόν δεν έκανα ποτέ χορό. Με το Μελά.
1: Ποτέ δεν έκανε.
0: Όχι.
1: Άρχε από Θεσσαλονίκη αυτός.
0: Ναι, ναι, δεν έκανα ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Με τον Ζαφύρη Μελά έκανες.
0: Πολλούς.
1: Έκανες, με τον Ζαφύρη Μελά.
0: Με Μελά, Τερζή, Καρά.
1: Ναι, άκου Τερζής, ο Πασχάλης Τερζής, ναι.
0: Πολλούς, πολλούς, πολλούς, Λιακόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολλούς, πολλούς, πολλούς.
1: Ο Ζαφύρης Μελάς είναι καλό παιδί.
0: Ναι, είναι ένα καλό παιδί, πολύ καλό παιδί.
1: Έτσι άκουσα εγώ, δεν το γνώρισα προσωπικά, όχι, αλλά άκουσα.
0: Ο Μελάς είναι πολύ καλό παιδί. Καλός,
1: ναι, ναι.
0: Καλός κύριος. Ο άνθρωπος ναι. Είναι αυτοδημιουργητός και από μόνος του ναι. Ότι έφτασε. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Από γραμματικές γνώσεις δεν είναι και στα φωτιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μια φορά κάτι τον είχα πει.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Κάτι τον είχα
1: πει. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Δεν ακούει.
1: Περιμένω να ακούσω τα κουδάκια.
0: Δεν ακούει. Τέλος πάντων. Έγινε, τσάω. Δεν ακουστά, το πω εγώ. Λοιπόν. Το λέω Ζαφύρη, ήταν να κάνουμε χορό, κάτι θέλω να μου απογράψει ένα χαρτί, να απογράψει ένα χαρτί. Λέω, εγώ δεν ξέρω να βάλω υπογραφές μου, δεν ξέρω, για πλάκα μου το είπε το σοβαρά. Μου λέω, λέει, ξέρω να μάσω, σταυρό μου λέει. Έρθω, μπορεί να το έλεγε σοβαρά, μπορεί να το έλεγε παρμή, αλήθεια. Λοιπόν, και ό,τι λέμε, ναι, ό,τι λέμε στον αέρα είναι και το και που λέμε είναι καθαρό, αληθινό. Έλα. Παναγνάδιο Μάνος με το

0: Λοιπόν, έλα, σ' ακούμε. Καλησπέρα, φιλαράκι μας, Στελιό. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, ρε Παπλακό, όλα καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία, να έχει όλος ο κόσμος.
0: Έτσι, έτσι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Θέλω να ακούσω και εγώ δύο τραγουδάκια. Μάλλον το ένα είναι από το. Δεν το θυμάμαι το τραγούδι. Σε ένα θυμάμαι ότι είχε το άστρο τη Αγίου για μένα που λέει το τραγούδι. Και το άλλο είναι σκανταλιάρα, σκανταλιάρα, να σου κάνω μια λαθάρα. Δηλαδή, για όλου ακουρατήρε να χάρισω εγώ.
0: Το είσαι το άστρο τη Αγίου για μένα.
1: Ναι, το ένα είναι το είσαι το άστρο τη Αγίου για μένα και το άλλο σκανταλιάρα, σκανταλιάρα, να σου κάνω μια λαθάρα. Τα δύο, Παύλο.
0: Στελάρα μου, στελάρα μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Βουλάρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.

0: καλά.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά, όλα καλά.
1: Ωραία, στον αέρα είμαι.
0: Στον αέρα είσαι και καλή εβδομάδα καταρχάς.
1: Α, ναι, μωρέ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Πώς?
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα, έτσι, ναι, αμερικάνικη εγώ. Τι λέει, πώς πας?
1: Καλά, να πω τι χόμπι έχω.
0: Πες τι χόμπι έχεις. Που την είπα την τη Λένα και την κυρία Λένα και τρόμαξε αυτή, πάθηκε κεφαλαίο και πάθηκε τίποτα, αλλά άστε.
1: Θα το πω εγώ. Λοιπόν, κάθε πρωί να σηκώνομαι 5 η ώρα. Κάθε πρωί, έτσι.
0: Ναι. Τι ώρα?
1: Να σηκώνω να πίνω τον καφέ.
0: Ναι. Ναι.
1: Πίνω τον καφέ.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να αρχίζω δουλειές μετά. Μ' αρέσει το πρωί από τις 5.30 να κάνω δουλειές.
0: Σόπα ρε, το πρωί πρωί. Τι, και τι ώρα κοιμάσαι, και τι ώρα κοιμάσαι? Δεν είσαι πολύ οπαδός του ύπνου δηλαδή, δεν κοιμάσαι πολύ?
1: 10.30 με 12, όχι μετά τις 1 γιατί φεύγει ο ύπνος.
0: Ναι, σωστά. Νωρίς άμα κοιμάσαι, άμα ξυπνάς, άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς όμως.
1: Νωρίς δεν είναι.
0: Λουλούδια τέτοια έχεις, λουλούδια τέτοια πράγματα έχεις στο σπίτι?
1: Έξω έχω τον καζόν και μέσα έχω λουλούδια στο σπίτι μου. Είναι μεγάλο το σπίτι.
0: Και, και φαντάζομαι έχει γύρω, έτσι.
1: Έχουμε τον καζόν που
0: στάνε. Μάλιστα, ωραία,
1: μπράβο. Αλλά μ' αρέσει το πρωί να κάνω δουλειές.
0: Το πρωί, ωραία. Καλά.
1: Και το φαγητό μαζί, τι φαγητό θα λέω.
0: Το σπεσιαλιτέ σου, ποιο φαγητό είναι το σπεσιαλιτέ σου, Στέλλα?
1: Είναι το κοκκινιστό, το μοσχάρι με ρύζι και τα φτεδάκια. Αρέσει.
0: Στο στρατό μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις, πατάτες τηγανιτές με μπιφτέκια. Πω πω, τρελούνάμασταν, τι γινόταν εκεί.
1: Τέλος πάντων. Τα τηγανιτά, τα κεφτεδάκια μου αρέσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ψητά όχι τόσο, το τηγάνισμα είναι πιο νόστιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα κάθε πρόβλημα.
0: Μπράβο ρε Ρουσέλα, μπράβο. Ωραία, μπράβο.
1: Λοιπόν, κάνε ένα τραγουδάκι μετά με το ρεπάνι.
0: Ποιο θες? Ποιο θες το ρεπάνι?
1: Ποιο?
0: Ποιο?
1: Το αγάπη μου.
0: Ρεπάνι, οκ. Okay.
1: Αγάπη μου, το ρεπάνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χρήζω σε όλα τα παιδιά, σε σένα, στην εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε όλα τα κορίτσια.
0: Έγινε, ρεπάνι, αγάπη μου, οκ, okay, χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Γεια σου.
1: Χαιρετά.
0: Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστούμε για τηλεφωνό.

Λοιπόν, το τηλέφωνο γράψτο να το έχεις και ό,τι θες τραγούδια θα με παίρνεις αυτό. Στο 6971 785 521. Εντάξει. Και αυτό ισχύει για όλους τους ακροατές. Όσοι ακούνε και θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο, αν κάποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, εντάξει, δεν μας το πει, δεν το βγάλουμε στον αέρα. Και επίσης οικειότητα που έχουμε κάποιους ακροατές δεν σημαίνει ότι θα κάνουν τις ίδιες, θα κάνουν κάποιο. Γιατί πήρε κάποιος τηλέφωνο, μου λέει, θα μου κάνεις κάποιες ερωτήσεις. Όχι, δεν θέλω, φίλε. Μα δω, διαπιστώσω ότι θες να σου κάνω να μιλήσουμε λιγάκι, μιλήσουμε. Αν δεν θες, εντάξει, πες μου τα ραγούδια σου και τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, το έγραψες 6971 785 521. Για το φίλο μου το Χάρη, πες μου, πες μου. Έλα, σ' ακούω, πες μου.

0: μέρα.
1: Γεια σου Γιώργο. Σ' ακούω, σ' ακούω, σ' ακούω. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ξανασέπαιρνα.
1: Ναι, ναι, δεν το ήμουν έξω λίγο και δεν το άκουσα γι' αυτό. Τι κάνεις?
2: Εμείς είμαστε εδώ.
1: Τι?
2: Καλά.
1: Πες λίγο τι κάνει, διακοπές το κινητό. Τώρα το από μένα είναι, από σένα είναι, από πού είναι?
2: Από μένα δεν έχω σήμα, έλα πες μου.
1: Πες μου, πες μου, ποιο τραγούδι?
2: Πάτησα στον δρόμο.
1: Του Μητροπάνου. Ναι, είδες, σ' έχασε τώρα. Και εδώ δεν είναι καλή περιοχή. Και...
2: για μια όμορφη κυρία.
1: Λοιπόν, περπάτησε στον δρόμο σου, αυτό.
2: Ναι, ναι, και το θάλασσες.
1: Του Μητροπάνου.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Για μια όμορφη κυρία που μας ακούει.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, την αγάπη μας. Τσάν.
2: Έλα, γεια.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ωραίο τραγούδι αυτό. Περπάτησε στον δρόμο σου. Ευχαριστούμε Γιώργο. Διόν, ευχαριστούμε. Από τον Γιώργο, από το Δίον, για μια όμορφη κυρία.

0: για τον Γιώργο από το Δίον, τα αφιέρωσε μια όμορφη κυρία. Λοιπόν, τι γίνεται, Νικό?
1: Τι να γίνει, Παύλο?
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Είναι ζέστη, έχουμε αντιτούτσικη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τώρα. Θα μας και θα παλέψει μέχρι και την άλλη Παρασκευή, δεν θα έχουμε υποκορύφους.
0: Τελικά, να σου πω κάτι, το καλοκαίρι είναι καλό, ξέρετε, όταν είσαι δίπλα στη θάλασσα και δεν δουλεύεις και είσαι αραυτός και light.
1: Ναι, δίπλα στη θάλασσα και ξέγνιαστο το μυαλό όμως.
0: Ναι, ξέγνιαστο.
1: Το μυαλό είναι το βασικό, ότι πρέπει να είναι ξέγνιαστο. Τώρα, άμα έχεις τα προβλήματα παραπίσω.
0: Πρέπει λίγο να, και λίγο τον εαυτό σου να το ρίξει λίγο στην τρελίτσα, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Πάντα, πάντα. Αυτό είναι το σημερινό φάρμακο.
0: Εγώ καμιά φορά τους λέω, σας βάλω 7 κιλά κρασί, μια ψηλή κοντή, κάποιος παρεξηγήθηκε. Του λέω πλάκα κάνω και εσύ, πλάκα λαμπούρι κάνω.
1: Καλά τη σημασία, άμα δεν τον καταλαβαίνει την πλάκα, τα... καμιά φορά να πούμε και καμιά κουβέντα δεν τη λέμε.
0: Είναι καλαμπούρι, καλαμπούρι, καλαμπούρι, ναι,
1: παρατηρώμενοι.
0: Να γελάσουμε, είμαστε παρείστικο ραδιό, παρείστικη εκπομπή.
1: Να παυλιάσουμε το. Ο κόσμος είπα ότι είναι πολύ πεστοκουμένος, ταλαιπωρημένος. Μην νομίζεις ότι αυτό δεν περνάει στην κοινωνία.
0: Πώς δεν περνάει?
1: Ναι, τώρα.
0: Έτσι είναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα? Άστα να πάνε. Μόνο υγεία να λέει, παρακαλώ.
0: Υγεία, υγεία.
1: Σήμερα, αν δεν έχεις υγεία, είναι σαν.
0: Νίκο, κανένα χόμπι έχεις? Εσύ κανένα χόμπι έχεις? Εσύ κανένα χόμπι?
1: Εγώ,
0: αν επιτρέπετε.
1: Μόνο χόμπι έχω.
0: Αν επιτρέπετε. Τι μετά?
1: Ψαράς.
0: Α, ψαρεύεις?
1: Ψάρευα τώρα, το κόψα κι αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Έχω βάρκα, έχω τα πάντα, τα έχω όλα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ναι, ναι, ψάρεμα, άγριο ψάρεμα.
0: Κάποτε εμείς πιάναμε ψάρια στα πιτσιρικάκια τώρα που είμαστε μωρά, κάποτε σε κάποιο
1: ότι
0: ποτάμιο.
1: Όχι, πήγαινες για 10 λεπτά στη θάλασσα και έβγαζε ένα κιλό ψάρια τώρα για να το βγάλεις θες μια μέρα.
0: Δεν έχει,
1: δεν έχει, χάθηκε το ψάρι.
0: Μάσα. Λαγοκέφαλος έχει εκεί που ήσουν, εδώ στην Κατέρινη?
1: Όχι. Ναι. Ας το πω μια φορά όταν θα είμαστε απ' έξω που είμαι, για να δεν θέλω να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ευλογημένο το μέρος όπως ακριβώς που λέω.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις.
0: Θες και ένα τραγούδι σε βάλω?
1: Βάλουμε ένα τραγούδι έτσι να το.
0: Ποιο θες?
1: Τι να βάλεις τώρα,
0: ποιο?
1: Ξέρω εγώ.
0: Όποιο θες.
1: Όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ, βάλει.
0: Του αυτού του.
1: Όποιο θέλεις, από όποιον θέλεις, βάλει.
0: Όλοι του Καζατζίδη, Καζατζίδη δεν είναι το τραγουδάει,
1: Όχι, όχι, πίτσα
0: Παπαδοπούλου. Α, πίτσα Παπαδοπούλου. Α, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το λέει και ο Καζαντζίδης, δεν ξέρω.
0: Πίτσα Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου, του Παπαδοπούλου, μια φορά την είχαμε φωνάξει σε ένα χορό φιλανθρωπικό που τα κάναμε.
1: Ήταν δεν ξέρω, εγώ δεν το.
0: Και όχι τώρα, παλιά. Εγώ έκανα πάρα πολλούς χορούς. Και είχα, τελικά δεν δέχτηκε, δεν ξέρω, μπορεί να μας πίστευε κιόλας. Λοιπόν, η Παπαδοπούλου δεν ήταν φίρμα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια ανέβηκε τόσο πολύ. Εγώ από ό,τι ασχολούμαι με το ραδιόφωνο.
1: Έτσι είναι, όπως τα λες.
0: Ναι.
1: Τότε φίρμα ήταν κάποιοι άλλοι τραγουδιστές.
0: Ναι, ναι. Ήταν ο Καλογιάννης. Εγώ τότε.
1: Ήταν ο Καλογιάννης. Εντάξει, τότε ήταν. Ναι, ναι, ναι. Όπως τα λες.
0: Είχα κάνει όταν είχα πάει εγώ να τους βρω, ήταν ο Καλογιάννης και η Πίτσα Παπαδοπούλου στο αεροδρόμιο. Ο Καλογιάννης ήρθε στο χορό. Η Παπαδοπούλου δεν ήρθε. Εντάξει, μπορεί να μας πίστεψε η γυναίκα, δεν ξέρω.
1: Τώρα εντάξει, τώρα ο καθένας. Κοίταξε να δεις, όταν κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι να μην πω τη λέξη τι έχεις κάτω από τα τέτοια σου, αρχίζεις και παίρνεις τα μυαλά σου αέρα και αρχίζεις και κάνεις και μαλακίες.
0: Ενώ ο Καλογιάννης που ήταν τόπο και πασίγνωστος Αντώνης Καλογιάννης ήρθε, μου λέει.
1: Δεν τον πείραξε να έρθει. Έτσι, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Παύλη, δυστυχώς, αν ο άνθρωπος καταλάβει ότι έχει κάποιο πέρασε κάτι έτσι.
0: Να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Πάρα πολλούς μιλάμε. Οι παλιοί δεν ήταν έτσι. Ο Διονυσίου, σε επίπεδο χρόνου.
1: Εμείς τώρα, τι να πω τώρα. Εμείς τώρα είχαμε εδώ στην περιοχή μας κάποια τέτοια event, πώς να τα πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρτι, πάρτι, ναι.
1: Ναι, και ερχόταν όπως λες, Καλογιάννης, ήρθε ο άλλος, τη φωνή, πώς λεγόταν τώρα. Φωνάρα που τραγουδούσε χωρίς μικρόφωνο.
0: Και?
1: Στανίση.
0: Ναι, Στανίση φωνάρα.
1: Δηλαδή ήρθαν φίρμες, όχι φίρμες, αλλά τις έβλεπες ήταν χαμηλών τόνων.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Έτσι
1: τώρα
0: είναι.
1: Έχουν αλλάξει.
0: Έτσι είναι. Εγώ κάποτε όταν ήμουν πιτσιρικάς και είχαν εκπομπές και ήμασταν γνωστοί τότε, παιδιά της Καλαμοριάς και τα λοιπά, είχα ένα δάσκαλο, εγώ, δάσκαλο το λέω εγώ, συσταγωγικά. Και πάντα μου έλεγε, μεγάλο σε αυτός η ηλικία, με έλεγε πάντα Παυλάκη τότε, Παυλάκη χαμηλά την μπάλα, χαμηλά την μπάλα, χαμηλά την μπάλα. Όσο ανεβαίνεις πιο χαμηλά την μπάλα.
1: Και αυτό, έτσι ακριβώς. Θα πετύχεις.
0: Όχι. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Αλλιώς δεν θα πετύχεις, θα αποτύχει.
0: Έγινε. Όλοι οι δρόμοι σε εσύ. Νίκο, χάρηκα πολύ για την συνομιλία μας. Να είσαι καλά.
1: Συνέχεια και καλή
0: σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με κάλεσε. Ευχαριστώ που με
1: κάλεσε.
0: Ευχαριστώ που με κάλεσε. Να, έτσι, έτσι, έτσι. Αμήν, αμήν. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νίκο. Για τον φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου, Νίκο.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς της εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα στους ακροατές που μας ακούν τώρα. Ράδιο Μάνος 103,4. Χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, με delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, και ευχαριστούμε και τον Αποστόλη, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510-39911. Μετά τις 5 το απόγευμα ανοιχτά. Η boutique Trescott, Πανηγύρι Τσαλδάρη 4 Κατερίνη, boutique με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Trescott, Πανηγύρι Τσαλδάρη 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, My Max Pet Shop, Λάμνα Σενίδη 9, Κατερίνη. Επαναλαμβάνω και πάλι, νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμνα Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνα Σενίδη 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας, το Σεραϊκό. Το νούμερο 1 τυπογραφείο στην Πιερία, Σαπλαχίδης Β' Πάρδος Ειρήνης 2, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 11. Όχι, Λάμνα Σενίδη 60, συγγνώμη. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Και τέλος, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Το κατάστημα είναι προς το παρόν είναι κλειστό λόγω διακοπών. Θα ανοίξει 23 του μηνός. Παραπάνω πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, 23, με delivery 23510-39911, μετά τις 5 απόγευμα. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, τηλέφωνο, delivery 23510-39911. Και βέβαια η boutique Trescott με τα υπέροχα γενικά ρούχα, Παναγίτη Τσαλτάρη 4 Κατερίνη. Λοιπόν, το θα σε βγάλουμε τώρα. Τι θες, για πες μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Νίκο. Γεια σου Νικόλα. Πες το. Λοιπόν, το, και όσοι θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, μόνο στο κινητό. Έτσι, μόνο κινητό. Είναι το 6971-6971-785-521. Παρακαλώ. Γεια σας. Σας εγώ. Ναι. Γεια σου.
1: Καλά είστε.
0: Καλά, καλά είσαι Μαρίνα. Μαρίνα είσαι.
1: Μάλλον στον Ελληνικό.
0: Στον Ελληνικό.
1: Καλά είσαι Παύλο.
0: Καλά κορίτσι μου, καλά. Καλά μια χαρά. Όλα καλά. Εσύ τι κάνεις.
1: Ωραία εκπομπή, το τραγούδι που ήθελα το άκουσα.
0: Ποιο τραγούδι, το είδε.
1: Τη ρητίδα στο μέτωπο της Ρίτας Σακελαρίου.
0: Σ' άρεσε.
1: Και άμα, αλλά δεν θέλω να ψυχοπλακώσω την εκπομπή.
0: Ό,τι θες.
1: Ένα
0: ό,τι...
1: τραγούδι.
0: Ό,τι θέλεις, για... δεν έχει, ό,τι γουστάρεις, ό,τι θες. Πήρες τη λόγη.
1: Ωραία. Θα τα αφήσω σε σένα ένα τραγούδι ωραίο για τον άνθρωπό μου που έχει φύγει στον ουράνιο.
0: Ναι. Τι να βάλω τώρα, ό,τι και να βάλω. Α, ωραία, θα βάλω ένα τραγούδι. Εάν έχεις κάτι δικό σου, πες μου. Θα βάλω του Γαρατζίδη, το έκλεισε μια ιστορία. Αυτό.
1: Ε? Όποιο θέλετε. Okay. Αφήνω σε εσάς.
0: Στον ελληνικό.
1: Λοιπόν. Βεβαίωμαι, δεν έχω ακόμα.
0: Μαρίνα, έλα, εντάξει, Μαρίνα, πες ότι είμαστε μια έτσι και μιλάμε, ρε παιδί.
1: Ναι, έχει δίκιο. Okay. Αλλά δεν μπορώ. Μπερδεύομαι και χθες άκουσα την εκπομπή. Θα έκανα αφιέρωση, αλλά κάπου όταν άκουσα μια αφιέρωση που μου κάνανε με μαύρο, κάπου με έκανε.
0: Ποιο, τι μαύρο δηλαδή?
1: Τα μαύρα σου.
0: Τα μαύρα ρούχα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, άστο αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα, και θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Έγινε Παύλο.
0: Και ό,τι τραγούδι θέλεις, μας παίρνεις τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μαρίνα.
1: Γεια σου,
0: Μαρίνα. Γεια σου. Λοιπόν. Είναι δύσκολο. Όταν κάνεις εκπομπές σε περιφερειακό σταθμό είναι δύσκολο. Και σέρες που ήμουν είχα θέματα. Τέλος πάντων, αλλά βλέπω ότι εδώ στο Μάνος βγαίνουν. Δεν έχουν. Γιατί να μην βγεις άλλος. Εντάξει, γιατί. Μια παρέα είμαστε όλοι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε και συζητάμε. Και λέμε και κανένα σοβαρό, που κάνα χαζό, κάτι έτσι. Και κυλάει η ώρα μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλα Μαρίνα, τραγούδι για σένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Γεια σου. Γεια σου Γιώργο από τα Βαγγελικά. Τι κάνεις?
1: Ακούω.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, πολύ καλά.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε μου.
0: Θέλουμε
1: ο
0: κάποιο...
1: Παύλος είσαι?
0: Ο Παύλος, ναι, ο Παύλος.
1: Λοιπόν, Παυλάκο.
0: Έλα.
1: Δύο τραγούδια. Το ένα είναι το Καφάρι στο Μη Μιλάς.
0: Καφάση. Πόσο είπες, Μη Μιλάς.
1: Το, ναι.
0: Μη Μιλάς.
1: Και το άλλο του Γονίδη Γεωργιάνου τα κλάματα. Το μόνο σε άραματα. Αυτά.
0: Πώς, το δεύτερο πώς το είπες?
1: Του Γονίδη. Και πιάνω τα κλάματα με μόνο χαράματα.
0: Μα, το τραγούδι που ζητάς του Γαφάς είναι η ώρα της φωτιάς που λέει. Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Έγινε.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ αυτό πολύ. Ναι, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου Γιώργο. Για τον Γιώργο. Ωραίος.

0: Μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία φωνή ο καφές και ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα, έλα Στέλλα.
2: Ναι Παύλο.
1: Ναι.
2: Η Μαρίνα. Η Μαρίνα άκουσε το τραγούδι που έβαλα εγώ με τη Κέτι Γκρέι.
1: Α, τα μαύρα ρούχα. Τα μαύρα ρούχα. Τα μαύρα ρούχα.
2: Ναι. Με τη Κέτι Γκρέι, έτσι.
1: Ναι, με τα μαύρα ρούχα, όχι μαύρα ρούχα. Μαύρα
2: ρούχα. Ναι, αυτό
1: θέλει.
2: Έγινε.
1: Ευχαριστώ. Τσαν, τσαν. Τα μαύρα ρούχα ήταν. Και την Γκρέι μαύρα ρούχα. Λοιπόν. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Βάση από τα ΚΤΕΛ. Καλυψό, Αντωνέλα και τα λοιπά. Μ' ακούς, θα παίρνεις τηλέφωνο στο κινητό. Εάν θες να βγεις στον αέρα μου το λες, έτσι. Στο 6971 785 521. Ναι, ναι, είδαμε. Όταν βάλαμε το κινητό, είδαμε και τους ακροατές από το εξωτερικό. Τσακ. Όταν αυτό το τζαμπατζέ, όμως, τάκ, παίρνει τηλέφωνο. Άσε τώρα. Τι στοιχίζει, σιγά, μα στοιχίζει. Σταθερό τηλέφωνο. Δηλαδή, πάρει από. Κάνει να παίρνει την Ελλάδα. Τι στοιχίζει. Τέλος πάντων. Ξέρω. Θα κάνεις αν έχεις ελληνικό νούμερο, σε κάνεις αναπάντηση, σε παίρνω εγώ. Δεν μην χρεώνεσαι. Εγώ δεν σε παίρνω, άμα έχεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Στο κινητό, όχι σταθερό. Σταθερό θα παίρνετε σε άλλες εκπομπές που κάνουν τα παιδιά, στο σταθερό. Εδώ σε μένα στο κινητό μόνο. Μόνο κινητό. Λοιπόν, έλα. Για τον Γιώργο.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παύλο.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνεις?
0: Στον ελληνικό, πες μου στον ελληνικό. Πες μου, είμαστε μια παρέα. Στον ελληνικό. Μπορώ να σε περνάω. Κοίταξε, μπορώ να σε περνάω 500 χρόνια, αλλά 500 χρόνια σε περνάω.
1: Όχι, όχι 500.
0: 500. Όταν ήμουν στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια, υπήρχαν οι πάπυροι και τα σε πάπυρους γράφαμε. Και όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Ακόντια και τόξα. Αυτό το
1: λέω.
0: Αυτό.
1: Αλλά εντάξει, όχι, δεν έχουμε τόσα χρόνια.
0: Ακούς.
1: Κοντά είμαστε.
0: Να σε πω γιατί το έλεγα αυτό. Γιατί κάποτε στη Θεσσαλονίκη όλοι βγαίναν και το παίζαν. Στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, Θεσσαλονίκη, το παίζαν και μεγάλοι και τρανοί και ζεν πρεμιά και κούκλι και μοντέλα κτλ. Άλλο έτσι. Εγώ θα κάνω διαφορετικά.
1: Ωραίος,
0: και πήρε,
1: ωραίος.
0: Θυμάμαι, ήμουν στο Πανόραμα, είχε πάρει μια πιτσιρίκα 17 χρονών. Τότε παίρνουν και τα μικρά. Τώρα δεν παίρνουν. Χάσαν και το ραδιόφωνο αυτοί. Έτσι πως τα κάναν τα ραδιόφωνα εντός όλων. Λοιπόν και τέλος πάντων και εντάξει δεν θέλω να πω τίποτα άλλο τώρα σου. Και με παίρνει αυτή μου λέει Παύλε μου λέει φαντάρος πήγε σου. Λέω όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Λέει τι υπήρχαν τόξα και ακόντια. Τρελάδια αυτή ξεσταμάκου για τη φωνή σε λέει τώρα αυτός. Μετά λόδι στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια επάπειρες. Επάπειρους γράφαμε όταν τ' άκουσε αυτό μου το κλείσε τηλέφωνο.
1: Εντάξει ήσαν
0: έλεγες ότι
1: είσαι 200 χρονών.
0: Έτσι, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μ' αρέσει, δεν με ένα αυτοσαρκάσμο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το καλαμπούρι, γιατί εγώ θέλω να είμαστε παρέα. Το αν είναι ψηλός, κοντός, ξανθός, 150 κιλά, 30 κιλά, 50 κιλά, δεν παίζει ρόλο. Άνθρωπος να είσαι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι το άλφα και το μέγα.
1: Εγώ γι' αυτό σας ακούω πολύ ωραία παρέα και.
0: Έτσι, παρέα.
1: Καλέτε, ωραία.
0: Παρέα είμαστε.
1: Μπράβο.
0: Και σιγά σιγά, αν προκύψει να κάνουμε και κάτι άλλο, σκοπεύω να κάνουμε και μια άλλη πιο αργά. Να μπορείτε να μιλάμε, να συζητάμε, ξέρω εγώ, απλά πράγματα, όχι αυτά, ξέρω εγώ, ναι. Που πήγες, τα γνωστά, απλά πράγματα, πολλά πράγματα. Λοιπόν,
1: ωραία φαίνει, ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες.
1: Δυο τραγουδάκια θέλω.
0: Ναι, για πες.
1: Το Είμαι καλά καρδιά μου του Μητροπάνου.
0: Μητροπάνος. Είμαι καλά καρδιά μου. Ναι.
1: Και του Βασίλη Καρά τον Αύγουστο.
0: Okay. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που χρωστάω στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Το φιλαράκι μου. Εγώ έπαθα την πλάκα της ζωής μου εδώ, στο Μάνος, όταν ήρθα. Οι περισσότεροι το όνομα Γιώργος είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Πάρα πολύ. Το πιο δημοφιλής, έπαθα την πλάκα μου. Μα όλοι... Μα οι περισσότεροι, ποιος Γιάννης.
1: Γιώργιδες, Γιάννη.
0: Όχι, Γιάννη δεν υπάρχει σε μέσα. Μιλάμε τώρα για την εκπομπή τη δικιά μου, τη συγκεκριμένη εκπομπή, στο Μάνος που είμαι. Οι περισσότεροι είναι Γιώργιδες. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαι καλά καρδιά μου, Μητροπάνος και το άλλο.
1: Ναι, και του Βασίλη Καρά τον Αύγουστο.
0: Καράς. Βασίλης Καράς, Αύγουστο. Okay. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του φίλου μου του Γιώργου. Και θα πάει τα δικά σου μετά. Έγινε.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που μας τηλεφωνούν. Ναι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιώργο, για σένα.

0: Γεια σου Αλέγκο.
1: Ξέρεις ποιο θέλω?
0: Ποιο θες, για πες μου.
1: Να χαίρεσαι και να γλεντάς του Γαβαλά.
0: Γαβαλάς, ναι.
1: Ωραία.
0: Τι κάνεις?
1: Κατάλαβες ποιος είναι?
0: Ο Αλέγκος, έλα Αλέγκο. Ο δεύτερος Αλέγκος. Ωραίος.
1: Ναι, ο δεύτερος Αλέγκος. Αυτός που μη βάλει τα μπαρτουλό στόμα.
0: Ναι, είσαι καλός, ωραίος είσαι.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Αυτό το κάθομαι στην κρουσιά.
0: Ναι.
1: Είναι το ποτήρι μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ας πω κάτι, αυτό το τραγούδι που ζητάς το έπαιζα όταν ήμουν πιτσιρίκος στα μεσαία. Παιδιά της, ναι, Καλαμαριάς που βγαίναμε, τα χέρες και να γλυντάς. Το έβαζα στα μεσαία αυτό το τραγούδι. Καβαλάς. Ναι.
1: Ναι, είναι ωραίο γλεντζέδικο τραγούδι. Ναι. Όλο άγχος, ας ακούσουμε και ένα έφτιμο.
0: Ναι. Και πες ακόμα ένα που σου αρέσει. Πες ακόμα ένα που σου αρέσει.
1: Και ποιο να πω. Στην απάνω-πάνω σκάλα της ζωής από τον Τζιτσάνι. Έχει ωραίο τρόπο που του τραγουδάει, όχι φωνάρα.
0: Δεν μου λες πως τα πράγματα όταν ήσουν στην εφηβεία, πως ήταν τα πράγματα, πως ήταν τότε τα πράγματα, πιο καλά, πιο χειρότερα?
1: Και πως ήταν τότε, πηγαίναμε στα μπουζούκια, 13 δραχμές είχε η μπύρα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Κορίτσια είχε, τον καιρό εκείνο, κορίτσια, βγαίνανε τα κορίτσια έξω.
1: Κορίτσια όχι, δεν βγαίνανε. Αλλά είχε 3-4 γυναίκες μέσα για κουσιμασιών, αλλά εμείς τότε που λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν ζυγώναμε. Απλώς.
0: Και.
1: Απλώς πίναμε το ποτήρι μας, παραγγέλναμε, λέγαμε κανένα τραγουδάκι, μας έβαζε, χορεύαμε.
0: Δεν μου λες, τότε οι σχέσεις δεν είναι με προξενιά γινόντουσαν τότε, έτσι, προξενιά.
1: Ναι, περισσότερο.
0: Και όλοι παντρευόντουσαν από 18 και 19 χρονών.
1: Όχι, αλλά εντάξει, όχι.
0: Δεν μου λες.
1: Κουσπετάρδες.
0: Εσύ πόσα παιδιά έχεις, αν επιτρέπεται, πόσα παιδιά έχεις?
1: Τρία.
0: Παλιά κάνανε 5 και 6 παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί το κάνανε αυτό, γιατί κάνανε τόσο πολλά παιδιά?
1: Μαθημένοι από τους γονείς.
0: Από τους γονείς.
1: 6, 7, 8, 10.
0: Ναι, για μένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ο ένας παππούς μου είχε 6 παιδιά και ο άλλος παππούς μου είχε 5 παιδιά.
1: Αφού είχε ο παπάς μου 5, εγώ δεν θα κάνω 3.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε το διαδίκτυο και για παρέα ένα σκύλο ή μια γάτα.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει.
1: Τότε κοιμόταν και από τις 9.
0: Τώρα πώς βλέπεις τα κορίτσια, πώς τα βλέπεις τα νέα τώρα, βγαίνεις καθόλου έξω?
1: Σπανίζει να βγω.
0: Δεν βγαίνεις.

0: ξανέβει.
1: Τι να δω, έχουν χάσει την πέσα για να πεις ότι θα κάνεις οικογένεια, ξέρω εγώ, και τα αγόρια και τα κορίτσια δεν έχουν πέσα να πεις ότι θα κάνουν οικογένεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στη γραμμή είναι ο φίλος μου Αλέκος, ένα τρελό πανέμορφο αγόρι 80 χρονών. Καλά το λέω.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να χαίρεσαι και να γλεντάς. Και ποιο άλλο τραγούδι πες, Τζιτσάνη?
1: Την απάνω, απάνω σκάλα τη ζωή. Αν γουστάρεις, πρέπει να έρθεις να με βρει.
0: Οκ. Okay. Τα ακούς.
1: Ναι.
0: Τα ακούς. Χάρηκα πολύ, Αλέκο.
1: Κι εγώ χάρηκα. Ρε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα ακούω συνέχεια κάθε βράδυ. Ρε.
0: Έτσι, να με παίρνει τηλέφωνο, με παίρνει τηλέφωνο, μιλάμε.
1: Έγινε
0: φιλαράκι μου, σε. Έγινε. Λοιπόν, γεια σα, να είσαι καλά. Ο Αλέκος, ο φίλος μου Αλέκος, ένα τρελό όμορφο αγόρι 80χρονο. Έλα, Αλέκο, για σένα. Κάνουμε πλάκα τώρα, έτσι καλαμπούρι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Μιλούσαμε με έναν φίλο μου, τον φίλο μας τον Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Ο οποίος δεν θέλει να βγει στο άρα, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε και τα λέγαμε λιγάκι για ένα πιο θεματάκι του. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εμείς τα λέμε σχεδόν καθημερινά και αύριο θα τα πούμε. Πρώτο Θεός, αν είμαστε γεροί, αύριο, το η ώρα. Ράδιο Μάνος 103,4. Χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά, 5.30 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Μετά τις 5 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Delivery 23510 23510 39911. Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911.

0: Έλα, σ' ακούμε, καλησπέρα.
1: Ρε, καλά, κλείνεις ρε, τι θα κάνουμε εμείς θα...
0: Δεν κλείνω βρε, τους χορηγούς λέω, τους χορηγούς λέω.
1: Γιατί, κουράστηκες, τι έγινε, ξέρω τους... γιατί κλείνεις τώρα εγώ.
0: Τους χορηγούς λέω βρε, τους χορηγούς. Δεν κούρω, δεν κλείνω.
1: Ωραία, εντάξει, τα ακούω ρε εσύ. Τα ακούω.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρω γιατί κλείνεις τώρα. Είναι...
0: Δεν κλείνω σου λέω, ελληνικά μιλάω, αυτός πάλι κλείνει.
1: Είναι τώρα...
0: Καλά. Άντε σ' αφήνω μετά τα από μετά.
1: Μετά.
0: Άλλα του λέω, άλλα μου λέει. Ζαφίρης Μελάς. Δεν κλείνω σου είπα. Λοιπόν, λέγαμε για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Το fast food, καταπληκτικά πράγματα κάνει αυτό το fast food. Το Πολς. Πλάκα μου κάνουν. Την ώρα που λέω τους χορηγούς. Έλα. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, Άννα Κυριάκο.
2: Τώρα να ακούσω χαμηλά, γιατί.
0: Έλα, πες.
2: Α, τώρα δυνατά. Λοιπόν, καθίω την καλησπέρα μου, εγώ Γιώργος Ιτάνια, σε σένα και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Και ειδικά το γιο του Μελαχρινό Αγόρι, τον Κώστα Στεφανίδη, τη Δημητρώα την Παουξού, Θεσσαλονίκη, το και Αλεξάνδρα, τη Βασίλη του Πεταρόπουλου από Καλαμαριά, το Σάκη από το Κίτρος, κύρα Στέλλα, κύρα Χαρά, Καλυψό. Λοιπόν, βάζω δύο τραγουδάκια.
0: Ναι, πες.
2: Βάλε ένα από...
0: Εάν δεν έχεις στο μυαλό σου
2: κάτι... Ένα από Διονυσίου και ένα από Καζαντζίδη.
0: Οκ.
2: Άντε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή, Παύλη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια. Πώς το φέρνει καμιά φορά ζωή, ε. Τώρα πες, θέλω να πεις κάτι, ας πούμε. Θυμάμαι μια φορά... θυμάμαι σε έναν άλλο σταθμό ήταν. Σε έναν άλλο σταθμό. Και έλεγα, Θεέ μου, να μην έχει τηλέφωνο. Ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος σε έναν άλλο σταθμό. Όχι εδώ, σε έναν άλλο σταθμό. Ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος. Δούλευα και έλεγα μέσα μου. Έλεγα, δεν πειράζει, αν δεν έχει τηλέφωνο, ευκαιρία την κομπανίσω. Έψαχνα ευκαιρία να φύγω. Και εκεί τη μέρα, παιδιά, έχει τόσα πολλά τηλέφωνα. Τρελάθηκα, λέω, πω. Ρε, δεν ήθελα να τηλεφωνήσω, ήθελα να φύγω. Καμιά φορά, κοίταξε, καμιά φορά κουράζεσαι. Όχι εδώ, δεν μιλάω για εδώ. Μιλάω όταν δούλευα, τότε δούλευα και πήγαινε ερχόμουν μακριά από στάση στη Θεσσαλονίκη Κατερίνη και ραδιόφωνο. Και κάποιοι έτυχε να είμαι κουραστική δουλειά μου. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Και έλεγα να μην έχει τηλέφωνο. Έτσι είναι. Και στη ζωή μου δεν ήμουν ποτέ πεφτουλάς. Άμα σου πω ότι τις κυνηγούσα με τις πέτρες, με τις πέτρες κυνηγούσα τις γυναίκες, όταν ήμουν από τις σιρικάς. Άσε, μην την ψάχνεις. Ποτέ δεν ήμουν αυτός το στυλ, αυτό που είναι γκομενιάρδες και ξέρω και τα λοιπά. Δεν το είχα ποτέ αυτό. Με τις πέτρες τις κυνηγούσα. Αυτό μου έλεγε ένας φίλος μου, τις καμίσεις που τις προσέχουμε, τις κερνάμε, τις κάνουμε, εσύ τις βαράς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και τώρα καλή ώρα πως ξεκίνησα από τους χορηγούς και χτύπησαν το τηλέφωνο πάντα. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς πάλι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστου του Δημογλού. Μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα, το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39910. Παιδιά, κάνει πολύ ωραία πράγματα. Έτσι, κάνει φοβερά πράγματα. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. 23510-39910. Μετά τις 5 ώρα ανοιχτά. Terescott, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. My IMAX Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9, και πολύ καλές τιμές. My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9, και σε ποιότητα και πολύ καλές τιμές. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά σε εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Μετά τις 23, τώρα έκλεισε. Διακοπές είναι. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνο Σονίδη 60. Πάρα πολύ καλή κομμότρια. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνο Σονίδη 60. Και σαν άνθρωπος. Οικογενειάρχη, σωστή.

Αυτό ποιο τραγούδι είναι? Αυτό που παίζει τώρα? Stories. Το συγκρότημα λέγεται Stories, το τραγούδι λέγεται Brother Louie. Και βάλει και 400 κιλά κρασί, λέει.

Μέγας χορηγός το Σεραϊκό. Αυτά με τους χορηγούς μας. Και βέβαια το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Παραλαμβάνω και πάλι μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Να λέτε και το όνομά μας. Επίσης Boutique Trescott Παναγίτη Σαλδάρη 4, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Αυτά. Το Διονυσίου. Ναι, το Διονυσίου είχα κάνει και ένα χώρο μαζί. Τι ερμαγκές. Έτσι, όταν τον είδαμε, είχε πάρει τσιγάρο. Ο Διονυσίου είχε μια μεσοντές, μια παλιό, δεν ήταν πολύ καινούργια. Από τσιρικά κι εμείς. Πάμε εκεί, ο Διονυσίου, Διονυσίου, είμαστε μικροί. Εκεί στο Λευκό Πύργο, εκεί είχε ένα περίπτερο. Τρέχουμε εμείς εκεί πέρα να το γείτε και μας τα περνούσαμε. Και το ανοίγει την πόρτα αυτός, ο Ρόντισι μου, ξέρω εγώ, ο Διονυσίου, ο Στράτος του Διονυσίου. Και μας λέει, τι έγινε ρε μάγκες. Εμείς είχαμε πάθει. Του λέω εγώ, λέγεται εγώ, Τσαχπίνης πιτσιρικάς, του λέω έχω ραδιόφωνο. Μου λέει εσύ, γιατί ήμουν μικρός, εσύ μου λέει. Λέει πώς βγαίνεις, μου λέει. Λέω Παύλος σου είδα στα παιδιά της Καλαμαριάς. Α, μου λέει σ' άκουσα. Δεν το πίστεψε στην αρχή. Λέει πάρ' τον μπαμπά σου και ελάτε στο μαγαζί. Του λέω έτσι και έτσι θέλω να κάνω χορόλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ψήρικος εγώ. Έτερμα κιόλας. Μου λέει πάρ' τον μπαμπά σου, δεν πίστεψε. Πάρ' τον μπαμπά σου, λέει και ελάτε στο μαγαζί. Και πήρε τον πατέρα μου, πήγαμε, ο πατέρας μου βαριόταν να πάει, τον πίεσα εγώ, πήγαμε εκεί και εκεί τον κέρασε ένα ουίσκι στην Νεράιδα, νομίζω ήταν, Νεράιδα. Τεράστιο μαγαζί, 2.500-3.000 άτομα. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι σημαίνει Νεράιδα, ήταν μαγαζί, μαγαζάρα, 2.500 άτομα. Όπως και τη Θεσσαλονικιά, όπως και το... και άλλα μαγαζιά. Λοιπόν, και έτσι έγινε η δουλειά, το κονάκι ήρθε. Και να δεις πανικός τι έγινε από χώρους. Καμός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Διονυσίου. Τι να βάλουμε τώρα. Αν μπορεί να το κράτησε με. Για το φίλο μας τον... Κυριάκο. Γιώργος και Νταγιάννα Ρώσου.

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και βγαίνουν και στον αέρα. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχω μείνει έκπληκτος. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον Κυριάκο, την Τάνια και τον Γιώργο. Το τραγούδι λέει: βάλε κάπελα 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και εξαφανίστηκε. Τι θα κάνει, έσκασε η γυναίκα.

Και αύριο θα είμαστε μαζί, 8 η ώρα, αλλά αύριο δεν θα μιλάω πολύ, θα μιλάω έτσι λίγο. Όσοι παίρνουν τηλέφωνο τους βγάζω στον αέρα, όσοι παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μου τον Παναγιώτη, ένα εξαιρετικό παιδί από το σχολάρι. Σχολάρι και με τα κρασιά και το αυτό. Ο 122 με ρωτάει καμιά ιστορία. Α, ο 529 μου λέει καλησπέρα Παύλε, σε ακούω από μέσω διαδικτύου, μου λέει στην Καλαμαριά. Δεν ανάφερες παλιός ο ακροατής, μου λέει, δεν ανάφερες που έκανες χορό με τον Κοντολάζο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Έκανα χορό με τον Κοντολάζο. Δεν το θυμάμαι. Γιάννη, δεν το θυμάμαι. Γιάννης Παπαδόπουλος από Καλαμαριά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Για πάρε ένα τηλέφωνο άμα θες να σε βγάλω στον αέρα. Δεν θυμάμαι το. Αν με κάναμε τον Κοντολάζο χώρο τότε. Δεν το θυμάμαι. Είναι πολλά πράγματα που δεν θυμάμαι. Ξέρεις, μια ηλικία κι εγώ. 150 χρονών άνθρωπος. Καταλαβαίνεις τώρα. 150 χρονών, τι μυαλό να έχεις τώρα. Παύλο Βασιλείου, 150 χρονών ηλικιακά. Γεννηθείς το 1930. Έλα, αφιερωμένο για τον Παναγιώτη το φίλο μου. Το 30 ρε φίλο, πόσο χρόνο τώρα.

Λοιπόν, κατά τις 11 και 4 θα παίξουμε ξένα. 11 και 10 και 4 θα παίξουμε για μερικά ξένα. Ένα τραγούδι αφιερωμένο που το έχει ζητήσει η φίλη μας η Ντίνα. Ντίνα, είπαν το όνομά σου. Αυτό είναι. Για πες.

Το τραγούδι σου. Άκουσε. Δεν σε προλαβαίνω. Καλό σου τρολαγόρι. Έκλεισε. Τι έγινε πάλι. Μισό λεπτό λίγο παιδιά. Γεια σου Μαρίνα. Το τραγούδι σου.

0: Έλα τα σούλα.
1: Καλησπέρα Παύλε.
0: Τι κάνεις τα σούλα μου γλυκιά?
1: Είμαι μια χαρά, εσύ πως είσαι?
0: Αμά, σε βλέπω χαρούμενα, ανεβασμένη.
1: Άλλο, πέσανε σε πότσο σε παυλάρα. Τι τραγούδια είναι αυτά?
0: Τι δεν άκουσα?
1: Τι τραγούδια είναι αυτά, μας πέσανε σε πότσο.
0: Τι τραγούδια είναι αυτά?
1: Παύλε,
0: έλα.
1: Δεν θα με βγάλεις στον αέρα.
0: Γιατί?
1: Ακού να σου πω.
0: Περίμενε λίγο.
1: Έχω μια απορία.
0: Πες στην αέρα, στον αέρα να ακουστείς. Στον αέρα.
1: Όχι, Παύλε, όχι.
0: Περίμενε, περίμενε. Αφού είμαστε μια οικογένεια, ναι. Ρε, μια οικογένεια δεν είμαστε μεταξύ.
1: Όχι, Παυλάρα, όχι.
0: Περίμενε, έλα, πες μου. Πες μου, πες μου, πες μου.

0: κοίτα. Α, μιλάς για τα πειρατικά χρόνια μιλάς τώρα που στέλναν γράμματα.
1: Ναι, για τότε. Για...
0: Α, τότε ναι, τότε ναι, στέλναν γράμματα. Εγώ δεν το προλάβω.
1: Με τον Τζουβάλι πρέπει να ερχόταν τα γράμματα στους σταθμούς.
0: Χαμός, χαμός.
1: Κράτησες κανένα.
0: Ακούσα, εγώ ήμουν από το τηλεφώνου. Εγώ κοίταξα, άκου να σε πω κάτι. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς, γιατί οι γονείς μου, ο πατέρας μου και η μάνα μου, επειδή παρέβαλα ένα τηλέφωνο εκεί στη γειτονιά, είχα πάρει, με είχαν νοικιάσει σπίτι, με είχαν πάρει και μηχανήματα και είχαν εκπομπές από τα μεσαία. Και έδινα και τηλέφωνο εκεί. Δεν έδινα εγώ γράμματα. Γράμματα.
1: Α, εντάξει. Και εμείς τα χωριά που δεν είχαμε τηλέφωνο και στέλνουμε
0: ναι, γράμματα. Γράμματα. Τι, όχι μόνο αυτό, στα περιοδικά, στα φαντάζιο που στείλατε, ξέρω εγώ, για γνωριμίες, για έτσι. Ρε φίλε, τώρα θα κάνουμε αλλιώς. Θα παίρνετε τηλέφωνο και θα σας παντρεύω κατευθείαν. Θα βγάζω δύο γραμμές στον αέρα.
1: Έλα, έλα να σου πω,
0: Παρλέ.
1: Εγώ τα γράμματα που έστελνε ο Χρήστος το 72 από φαντάρος, ναι. Τα έχω όλα φυλαγμένα.
0: Ποιος Χρήστος? Ποιος Χρήστος? Ο άντρας μου.
1: Ο άντρας μου.
0: Έκανε εκπομπή στα μεσαία.
1: Έκανε όχι, κο... τα τι? Γράμματα που έστελνε φαντάρος που ήταν.
0: Α, καλά,
1: τα έχω κρατημένα όλα.
0: Φαντάζομαι τι σε έγραφε. Τι σε έγραφε όταν είναι φαντάρος. Ακούς.
1: Επιστρέψαμε σε αυτό. Κάτσε λίγο, ακούγομαι στο ραδιό.
0: Όχι μωρέ, δεν ακούγεις. Ποια σε ακούει.
1: Όλοι κοιμούνται.
0: Έλα, άκου να σε πω, να σε πω. Εγώ είχα μία σχέση. Παρουσιάστηκα μικρούλης. Εγώ ήταν ήμουν 18 και 6. Ναι, αλλά περίμενα σε βοκαλέ. 18 και 6 μηνών παρουσιάζει. Φαντάρος. Λοιπόν, Β' μήνα καταδρομών. Τέλος πάνω. Και πού θέλω να καταλήξω. Και είχα μια φωτογραφία από μια κοπέλα. Ήταν με το μαγιό. Με το μαγιό. Και την είχα κάτω από το κεφάλι μου. Και μου την κλέψανε.
1: Όχι που δεν την αφήνανε.
0: Την κλέψανε. Πάει φωτογραφία.
1: Τι να κάνανε.
0: Πάει φωτογραφία.
1: Λοιπόν,
0: κοίταξε να σου πω κάτι. Το ραδιόφωνο αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ εδώ στο Μάνος είναι τελείως διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με τα γνωστά ραδιόφωνα κτλ. Γιατί εκεί που τα φάσαν, που τα φτάσαν τα ραδιόφωνα, φτάσανε είναι στο όριο του μηδέν, ας πούμε. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, παρίστικο ραδιόφωνο. Κατάλαβες, αμερικάνικο εκπομπή.
1: Θα πιστέψεις ότι εγώ τηλεόραση βλέπω και το ράδιο το έχω.
0: Ανοιχτό.
1: Πώς το λένε, δεν μπορώ χωρίς ράδιο. Και στα χωράφια που πήγαινε και στο σπίτι που είμαι, το ράδιο είναι πάντα. Παύλε, άκου. Ναι. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι για τα ζωητά αγόρια που ακούνε την εκπομπή σου και για το Χριστάρα εδώ. Το γεροντόμαγκα με λένε.
0: Μ' ακούς. Ο Χριστάρας είναι ο γεροντόμαγκας, είναι ο γεροντόμαγκας.
1: Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Αλλά δεν
0: ξέρω εγώ. Πολύ καλό
1: παιδί.
0: Είναι,
1: είναι. Παύλε, θα βάλεις και ένα για τα κορίτσια που ακούνε. Το μοναχικές γιαγιάδες της Βιτάλη.
0: Πώς, πώς.
1: Μοναχικές γιαγιάδες, κάπως έτσι λέγεται, της Βιτάλη.
0: Βιτάλη.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο.
0: Βιτάλη. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε, ετοιμάζω μια εκπομπή διαφορετική. Αμερικάνικο τύπο εκπομπές. Θα παίρνει τηλέφωνο, δεν θα είστε βουβά κορίτσια. Γιατί αυτές οι εκπομπές. Γιατί αυτές οι εκπομπές. Ακούς, αυτές οι εκπομπές δεν θα υπάρχουν στα επόμενα χρόνια. Τελευταίο των Μοϊκανών. Θα υπάρχουν 700 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και τίποτα εκφωνήσεις.
1: Να ξέρεις τι γίνεται ρε στην Παύλα. Όλοι έχουν ένα κινητό στο χέρι, πατάνε ένα κουμπί και ακούνε ό,τι θέλουν. Πώς θα υπάρχουν τα ραδιόφωνα, έτσι δεν είναι?
0: Τα ραδιόφωνα μπορούν να υπάρξουν όταν υπάρχουν εκφωνητές που κάνουν εκπομπές και κάνουν διαφορετικά πράγματα. Εγώ όταν να σε πω ένα παράδειγμα. Όταν κάναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, κάναμε διαφορετικά πράγματα το 1979. Όταν έκανα το Διάβολο 1, τότε έκανα την εκπομπή που λεγόταν Ερώτικα Κλάπ, που ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα. Το 89, παρακαλώ. Θεσσαλονίκη μιλάμε, έτσι. Όταν έκανα το Μουσικό Γαλαξία. Περίμενα να σε πω. Και το Μουσικό Γαλαξία όταν κάναμε.
1: Φυσικά και περιμένω.
0: Ναι. Και όταν κάναμε το Μουσικό Γαλαξία, κάναμε τις διπλογραμμές. Πρωτότυπα πράγματα. Mm-hmm. Εάν βάλεις 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια, δεν πάει έτσι μπουγάδα. Σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Θέλει άλλα πράγματα το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και έχουμε τηλέφωνα. Η Κατερίνη είναι μια πόλη κλειστή. Και εγώ αυτό που πάω να κάνω είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε. Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το προσπαθήσουμε. Κατάλαβε.
1: Το παλιούδι όμω και πιστεύω να βγει και κερδισμένο.
0: Και να βγαίνει στον
1: αέρα.
0: Και να βγαίνει στον αέρα. και να βγαίνουν στον αέρα. Ωραία, μοναχικές.
1: Έγινε, Παύλε.
0: Μοναχικές γιαγιάδες. Μοναχές,
1: ναι, γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Και το άλλο, το γεροντόμαγκα με λένε, με την, πώς τη λέγανε, βρε, την ξέχασα τώρα.
0: Ξεκατάλαβα, κατάλαβα, ναι, το βάρουμε.
1: Θα το βρεις εσύ όμως.
0: Ναι. Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα το πούμε πάλι.
0: Σε ευχαριστώ
1: και
0: πάρα.
1: Και θα σου περιμένω πότε θα έρθεις. Έχουμε μια μουριά στην αυλή, ένα νύσκι, ένα αεράκι.
0: Είσαι καλό.
1: Ένα κρασάκι, όλα τα καλά.
0: Είσαι καλό ψυχή γυναίκα και σε ευχαριστώ και εσένα και το Χριστάρα.
1: Το Γιάννη το χαλκίδι πάντα, αυτό θα σε φέρει.
0: Έγινε, ακούς.
1: Φέρει το χωριό, ξέρει το σπίτι, ε.
0: Άκου. Το Χρήστο το φωνάζεις τρελό, πανέμορφο αγόρι 18 χρονών.
1: Το ένα. Είναι. Είναι ένα θεμάτων.
0: Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Έγινε,
0: πάμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά, θα τα πούμε πάλι.
0: Έγινε, αμερικάνικη εκπομπή. Φιλιά, τσάω. Τσάω.
1: Γεια σου.
0: Όταν έκανα, όταν ήμουν στο Μοσχό Γαλαξία, παιδιά, σας μιλάω τώρα εντύμως, σας αγγίζουμε σε ό,τι έχω ρω. Έξω από το στούντιο κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν χιλιάτομα κάθε Σάββατο. Και αναγκαστήκαμε, επειδή ήταν η γειτονιά εκεί, Φωκέας 7 Καλαμαριά, Μοσχός Γαλαξία, έξω από το σταθμό δεν είχαμε καλλιτέχνες, γιατί κάναμε πρωτότυπα πράγματα. Έλα, τρολαγόρι. Μαρίνα, πάρε τηλέφωνο κι εσύ. Έπαιρνες κάτι γιατί μιλούσα. Έλα, πες. Πες. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε να πάω σε μια άλλη γραμμή. Περίμενε. Έλα, Μαρίνα. Μαρίνα, πες.
2: Ναι.
0: Έλα, Μαρίνα μου. Σ' ακούω.
2: Έλα, το τραγούδι μου, πόπο, που με ταξίδεψες τώρα χρόνια πίσω.
0: Θα το βάλω, θα το ακούσω.
2: Γιατί ήταν το μισό, άκουσα.
0: Ναι, θα το βάλω. Να το βάλω. Ωραία. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Περιοχή περίπου περιοχή Κατερίνη ή από κάποιο χωριό.
2: Όχι, Κατερίνη.
0: Όχι, αν δεν είναι υποχρεωτικό. Αν θέλεις όλες. Δεν είναι. Εγώ έτσι ρωτάω.
2: Όχι, Κατερίνη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
0: Όχι, γιατί να κρύψουν. Κακό είναι, δεν κακό να πάρεις τηλέφωνο να πεις ένα τραγούδι.
2: Όχι.
0: Έγκλημα δεν είναι.
2: Αλλά ακούς ότι έχεις γεννηθεί το 30.
0: Το 30, 90 χρονών.
2: Έτσι είπες.
0: Ναι, το 30 είναι.
2: Αλήθεια.
0: Όχι, ρε, πλάκα σε κάνω.
2: Η φωνή όμως δεν.
0: Όχι, ρε, πλάκα σε κάνω. Όχι, πλάκα σε κάνω. Καλαμπούρι λέω. Καλαμπούρι. Τέσσερα.
2: Το 30 είμαι εγώ.
0: Κάνουμε καλαμπούρι λίγο. Χαβαλέ κάνουμε. Τι κάνουμε.
2: Κι εγώ καλαμπούρι.
0: Έτσι. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ, να το βάλω
2: το βίντεο. Να το βάλεις τώρα.
0: Ναι, το βάλω, το βάλω. Έγινε.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια. Έλα, πες τώρα, ρε. Στην άλλη γραμμή.
3: Όλα καλά, εντάξει.
0: Όλα καλά, παντρεύομαι.
3: Και εγώ τα ίδια.
0: Άντε, ρε, πες.
3: Τα ίδια.
0: Πες.
3: Τα κάνω.
0: Πες.
3: Και εσύ παντρεύεις, εγώ παντρεύομαι, παντρεύομαι, χωρίζουν, τι κάνουμε.
0: Ας σε πω κάτι.
3: Λέγε.
0: Μ' ακούς τώρα στο ραδιό που σε μιλάω, μ' ακούς καθαρά.
3: Ναι, σε ακούς, λέγε.
0: Είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα.
3: Ναι.
0: Όχι, το 1989. Κάνω αποφασίσει.
3: Που τότε βγήκε στο Μουσικό Γαλαξία, θυμάμαι.
0: Όχι, το Διάβολο 1, ήταν πρώτο μου σταθμό επαγγελματικό. Λοιπόν, συναντάω έναν επιχειρηματία μεγάλο, πολύ, πολύ μεγάλο, τεράστιο, με τεράστια οικονομική δυνατότητα. Πόλσον, δεν θα πω το όνομα, κάποια στιγμή θα το πω, πολύ μεγάλο. Μου λέει, ρε Παυλάκη τότε, μου λέει, πιτσιρικάσαι μου τότε. Μου λέει, ρε, γιατί άλλαξε την επωνυμία του Σουηδό, το έκανε Διάβολο 1, ο Σουηδό το ξέρουν περισσότερο όλοι εδώ πέρα. Λέω, εντάξει, τι να κάνω, επαγγελματικά. Μετά μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, τραγούδια για να τους χτυπήσω όλους αυτούς πρέπει να βρεις κάτι πρωτότυπο, διαφορετικό.
3: Ακριβώς έτσι είναι, όπως έτσι.
0: Και σκέφτηκα την εκπομπή, όταν πήγα στο Παρίσι στην Γαλλία, βασικά με πήγαν, δεν πήγα, γιατί δεν είχα και την οικονομική δυνατότητα, φτωχός ήμουν, απλά είχα μια φίλη που με κάλυψε στήρια και πήγα. Τέλος πάντων, πού θέλω να καταλήξω. Το λέω για να μην φανεί ότι και καλά είμαι ματσωμένος.
3: Όχι, ξέρω.
0: Και όταν ήρθα και έκανα αυτή την εκπομπή, έκανα το Ρετρο Κλαμπ. Και τους έλεγα τότε ότι αυτές οι εκπομπές θα υπάρχουν στο μέλλον, από τις τηλεοράσεις. Και πραγματικά δικαιώθηκα, ας πούμε.
3: Πάμε Ραούλα, αυτό που έρχεσαι, εγώ το είχα ακούσει στο Μουσικό Γαλαξία τότε που ήρθα στα τελευταία, τότε πριν του κλείσετε. Ναι. Και άκουγα που έλεγε, μαγνητοφωνήστε τι εκπομπές, θα με γεννηθείτε. Αυτό το έλεγε από παλιά και εγώ το θυμόμουν όταν έπαιρνα τηλέφωνο σου. Εγώ το θυμάμαι αυτό που λες. Την αλήθεια του που λες.
0: Κοίταξε, εγώ είχα την τύχη, ο Θεός δηλαδή πάνω απ' όλα με το έκανε αυτό, να δουλέψω σε δύο, να είμαι σε δύο σταθμούς και ήταν και δική μου και δική μου. Ένα ήταν τα παιδιά της Καλαμαριάς που ήταν top σταθμός των μεσαίων κυμάτων το 1979, top μιλάμε, μαζί με κάποιους άλλους ακόμα όπως είναι και ο Φάνης ο Τουέντη, και επίσης και μετά κάναμε το Μουσικό Γαλαξία. Φαντάζω τώρα ένα ραδιοφωνικό και δεν ήταν τα τραγούδια, δεν ήταν
3: οι
0: διπλογραμμές, ήταν πρωτότυπα πράγματα. Το ραδιόφωνο θέλει, καμιά φορά με ρωτάνε διάφοροι συνάδελφοι, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά βάζουν το εγώ μπροστά και δεν το κάνουν. Το κάνουν απ' έξω απ' έξω. Τους λέω. Τους είπα να βοηθήσω να σας βάλω τραγούδια, ξέρω εγώ κτλ. Δεν θέλουν, βάζουν το εγώ μπροστά. Τους είπα εγώ ότι θέλει πρωτότυπα πράγματα. Και για να βάλουν.
3: Έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι, έτσι θέλει. Αλλά όπως κάποτε υπήρχαν άλλες καταστάσεις, τώρα αλλάξαν οι καιροί, θέλει κάτι καινούριο πάλι.
0: Κάτι έτσι, διαφορετικό. Για να κάνεις. Εμένα τώρα με πήρε μια κοπέλα από το εκεί τώρα, προχθές, 20 χρονών. Λέω, είπε κανένας να μ' ακούσεις, μου λέει όχι, σε τύχη. Λες, ακούω, λέει, γιατί μα έχεις καλαμπούρι, αυτά κτλ. Και 20 χρονών κοπέλα, 20 χρονών για πάρει σε ραδιόφωνο στο Μάνος είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν παίρνει εδώ σε.
3: Δεν ακούνε τώρα, οι μικρές κοπελίτες δεν ακούνε.
0: Μπορείς.
3: Τα παλιά τραγούδια δεν ακούνε.
0: Άκου να σου πω κάτι, εγώ ήμουν στον Αλέξανδρο. Στον Αδέα, ένα σταθμό ο οποίο ξεκίνησε πολύ χαμηλά. Και τώρα βλέπω ότι είναι μια χαρά άνθρωπο, μια χαρά τα παιδιά, όλοι καλά είναι. Λοιπόν, εγώ είχα επαφέ, με πέραν τηλέφωνα από στο διάλειμμα τα κορίτσια του γυμνασίου και του ηλικίου. Τι ήταν, ότι με αγαπούσαν, όχι. Απλά κάναμε καλαμπούρι και ήταν κοντά σε μένα. Του έκανε μόνο κοντά σε αυτού, καταλαβαίνω. Και τα παιδιά στο Μουσικό Γαλαξία που με αγαπούσαν, τα κορίτσια και τα γόρια, δεν μα αγαπούσαν ερωτικά. Μα αγαπούσαν σαν άνθρωποι.
3: Είναι αλήθεια, το θυμάμαι.
0: Έτσι. Αυτά.
3: Παυλάκο, δύο τραγουδάκια. Το ένα είναι από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν κάνω 10 εξαιρετικές, δεν κάνω μια πατρίδα. Και το άλλο είναι από τον Στέλιο Καζαντίδη. Πώς ήμουν, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω τα δύο, Παυλέ.
0: Πώς είπε, πώς πατρίδα, πώς 10 εξαιρετικές.
3: Το ένα είναι. Δεν κάνω 10 εξαιρετικές,
0: καλά,
3: δεν κάνω μια πατρίδα. Τον Νίκο Ξανθόπουλο.
0: Και το άλλο.
3: Και το άλλο είναι από τον Στέλιο Καζαντίδη. Ναι. Πώς ήμουν, πώς έγινα και πώς θα καταντήσω τα δύο, Παυλέ.
0: Έγινε. Άντε, φιλιά.
3: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Τσάω.
3: Και εγώ ευχαριστώ.

για το Χρήστο, το τρελό πανέμορφο 70χρονο αγόρι. Γεια σου Χρήστο. Και για την Τασούλα από τη Μιλιά. Βάλε και 7 κιλά κρασί.

0: Έλα.
1: Πού θέλω να σου πω, ναι. Δεν είναι αυτό, ξέρεις και ήθελα.
0: Ποιο?
1: Ένα που λέει γεροντο μάγκα με λένε και καμαρώνω.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό? Ποιος τραγουδάει αυτό?
1: Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι κάποιο παλιό τραγουδιστή.
0: Άντρας είναι, άντρας είναι, άντρας είναι.
1: Όχι, όχι, γυναίκα.
0: Σακλάριο.
1: Είναι από τις παλιές που τραγουδούσαν έτσι και αντάρτικα τότε. Γεροντόμαγκα με λένε.
0: Τρεις γεροντόμαγκες. Οι τρεις γεροντόμαγκες.
1: Όχι, όχι, δεν όχι. Γεροντόμαγκας είναι σκέτο. Ο γεροντόμαγκας.
0: Δεν υπάρχει σαν ο γεροντόμαγκας.
1: Υπάρχει, θα το βρω, εγώ θα το θυμηθώ. Άλλη φορά δεν πειράζει.
0: Ναι, εντάξει, θα το βρούμε, εντάξει.
1: Ναι, ναι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά. Και να παίρνεις τηλέφωνο να ακούγεσαι. Άνε, φιλιά. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Λοιπόν, κάτσε να δω. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλη. Και όταν σας λέω, ό,τι σας λέω στον αέρα είναι αληθινό. Τα πάντα ό,τι λέω. Ό,τι λέω και το και που λέω είναι αληθινό. Και είναι αληθινό. Λοιπόν, έλα. Τρελό αγόρι Παναγιώτη, πού είσαι? Τι κάνεις?
2: Στο καβούγι.
0: Τι κάνεις, έβαλες κρασί να πιούμε? Βάλε κρασί να πιούμε τώρα.
2: Κρασί.
0: Ναι.
2: Μπόλικο.
0: Έχεις και το σχολάρι, έβαλε το σχολάρι, θυμάμαι πιτσιρικάς, έβαλε.
2: Ναι, άμα δεν έχουμε εμείς, ποιος θα έχει?
0: Έχεις τα φύλλα, έχουν στα φύλλα πάλι το σχολάρι και.
2: Πώς δεν έχει, λίγα, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως παλιά.
0: Ναι. Κατεβαίνω, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς εκεί πέρα στην Καλαμαριά, πουλούσαν το, κάτι τρίκυκλα είχαν, κάτι έτσι μοντέρνα τρίκυκλα, και πουλούσαν τα κρασιτής αυτό. Και έπαιρνε αγόραζε μάνα μου συγχωρημένη το... Πώς είναι το κρασί, το κρασί, πώς το λένε αυτό, τα σταφύλια, τα ροζακί. Τι ωραία.
2: Ναι.
0: Πώς μυρίζανε, ρε φίλε. Πώς μυρίζανε και τα σταφύλια, ρε φίλε. Και ντομάτα, χωραφύλα, χωράφι, ρε παιδί μου. Πού είναι αυτές οι ντομάτες, ρε.
2: Αυτές τελειώσανε.
0: Τις τυπάνε, φαλιάρες και τις κοκκινίζουν.
2: Δεν μου λες.
0: Δεν σου λέω γιατί είμαστε στον αέρα. Πες,
2: ας είμαστε, γιατί έγινε.
0: Αμερικάνικη εκπομπή είπαμε.
2: Καλαμαριά, ε.
0: Ναι, Καλαμαριά.
2: Καλαμαριά, ξέρεις τώρα, πήγα δημοτικό, πέμπτη δημοτικού πήγα. Μια χρονιά πήγα στην Καλαμαριά.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι.
0: Σε ποιες σχολές?
2: Δημοτικό, ξέρεις
0: πού? Πού?
2: Στην εκκλησία του Σωτήρος δίπλα. Θυμάσαι το σχολείο που ήτανε?
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
2: Ναι, τώρα δεν είναι σχολείο νομίζω, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Δημαρχείο, χρόνια είναι τώρα. Δημαρχείο.
2: Εκεί ήταν σχολείο, εκεί πήγα πέμπτη δημοτικού μια
0: και χρόνια. Εγώ εκεί πήγαινα πρώτη δημοτικού, πήγαινα εκεί.
2: Ναι,
0: και μετά πήγα στον Άγιο Παντελέμου.
2: Θυμάμαι, τότε είχε και ένα σούπερ μάρκετ απέναντι Μακεδονία, πώς λεγόταν.
0: Εκεί ήταν, είχαμε την κεραία όταν βγαίνουμε τα παιδιά της Καλαμαριάς.
2: Ναι, η δική μου όλη από την Καλαμαριά είναι, ρε.
0: Ναι.
2: Στην Καλαμαριά μένουν, ναι. Εδώ και χρόνια. Εγώ είμαι επαναστάτης, να πούμε, ήμουνα...
0: Αγάπης καμία.
2: Δυτικά, επτάλοφο Κορδελιό.
0: Αγάπης καμία και τίποτα, ξέρω εγώ, τρέχει τίποτα.
2: Και παντρεύτηκα εκεί, εγώ ήμουν επαναστάτης, εγώ ήμουν από εκεί δυτικά, οι άλλοι όλοι εκεί, Καλαμαριά.
0: Άκου να σου πω, βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Και τότε, ρε φίλε, ήταν ο πρώτος σταθμός που είχε κάνει τις ζώνες. Γιατί ήμασταν τέσσερα άτομα και έπρεπε να κάνουμε κάπου όλοι να χωρίσουμε και να κάνουμε εκπομπές. Και είχε γίνει top, ρε φίλε. Top. Όταν λέμε τώρα, το λέω μετά, περάσαν. Τα λέω γιατί περάσαν για τα χρόνια. Τότε δεν μιλούσαμε, δεν λέγαμε τίποτα. Τα λέμε τώρα. Top σταθμός μιλάμε. Πριν
2: άλλες εκπομπές. Άστο, εντάξει, τα θυμάμαι τότε με τα ράδια, σε είπα, έκανα φλαράκι, είχε ράδια.
0: Να σε πω κάτι.
2: Ήταν άλλα κόλπα.
0: Δεν είναι. Να σε πω κάτι.
2: Να σε πω,
0: ρε φίλε, κάτι. Περίμενα να σε εξηγήσω. Εγώ έβγαινα ένα φεγγάρι στα μεσαία. Τώρα τελευταία. Έχω και Μάρτα, τον Κυριάκο και τον Γιώργο. Έβγαινα μεσαία και στο ίντερνετ. Σου πληροφορώ, είχα φτάσει να έχω τηλέφωνα πιο πολλά και από ένα σταθμό των FM. Θέλω να σε πω.
2: Τώρα, όπως είπε τώρα η κυρία, μία που άκουσα προηγουμένως. Τα παιδιά ξέρεις τώρα.
0: Έλα κοντά, δεν ακούγεις καλά.
2: Σ' ακούω, μια χαρά.
0: Μ' ακούς?
2: Σ' σ' ακούω, μια χαρά.
0: Έλα, τι έλεγες, από μια κυρία.
2: Κάποια κυρία τώρα βάζουν, όπως είπε, να, το ίντερνετ αυτά.
0: Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, ναι, είναι και αυτό, θα σε πω το πιο βασικό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ όταν με πήραν στην ΕΡΤ το 1988, τότε η ΕΡΤ έκανε ανοίγματα. Γιατί, να σου πω γιατί. Τότε εμείς με τους πειρατικούς σταθμούς και όσοι βγαίναν στα πειρατικά ραδιόφωνα, δεν ήμασταν και από πανεπιστήμια, έτσι. Κάναμε λάθη συντακτικά, ορθογραφικά, χίλια δυο πράγματα. Λοιπόν, λίγα παιδιά ήταν σπουδαγμένα και μορφωμένα και είχαν ένα επίπεδο. Πού θέλω να καταλήξω τώρα. Λοιπόν, ενώ υπήρχε ο κρατικός σταθμός που είχε υλικοτεχνική υποδομή, που είχε εκφωνητές, βγαίνανε οι πειρατικοί σταθμοί και κλέβαν την παράσταση. Το 1988 κάνει άνοιγμα, είχε Τσαουσόπουλο, είχε πάρει η Αθήνα τότε, και από τα ανοίγματα τότε το 1988 είχα πάει εγώ, με είχαν πάρει εμένα και έκανα εκπομπή. Εγώ όμως ακολούθησα μια ανατροπία αυτή, το λέω, που ήταν λέω Αμερικά, μια ανατροπία δικιά μου. Δηλαδή να είμαι πιο free στις συζητήσεις, να βάζω και λίγο πιπεράκι στις συζητήσεις και να δημιουργώ προβέτσι, κατάλαβες να σου πω.
2: Αυτό είναι το καλύτερο, ρε Σιπάρλο, να σου πω κάτι. Σήμερα τη χάρηκα την εκπομπή σου, δηλαδή βγήκαν κάτι κυρίες πολύ ωραίες και ωραίες φωνές, με ωραία τέτοια, δηλαδή το ευχαριστήθηκα, πώς θα σου το πω.
0: Είναι δύσκολο στην περιφέρεια.
2: Ναι, ήδη αυτή η κυρία η τελευταία που με το Νάτα στο Χρήστο, ναι. Πολύ ωραία κυρία, δηλαδή φωνές ωραίες, ρε. Ναι. Δηλαδή χαίρεσε.
0: Θα σε πω κάτι.
2: Και η άλλη Μαρίνα, όλες οι κυρίες που βγήκανε ήταν φοβερές, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι δύσκολο, το ξαναλέω, στην περιφέρεια να κάνεις τον κόσμο να πάρει τηλέφωνο. Είναι δύσκολο, έχει θέμα. Έχει θέμα. Είναι δύσκολο.
2: Είναι ωραίο και αυτό τώρα. Δεν χρειάζεται. Μόνο το βάλε μουσική να σε πω κάτι, ρε Παύλε. Εγώ μπορώ τώρα να βάλω εδώ το ίντερνετ και να βάζω ό,τι τραγούδι θέλω και να ακούω.
0: Ξέρω.
2: Να μην ακούω, σιγά.
0: Δεν το ξέρω.
2: Βάζω το ίντερνετ και ακούω το τραγούδι.
0: Να σε πω και κάτι ακόμα. Να σε πω και κάτι ακόμα. Επειδή εγώ το.
2: Αυτό το πράγμα είναι ζωντάνια. Είναι άλλο πράγμα.
0: Άκου να σου πω. Θα σε πω κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι φωτογραφίζω τον εαυτό μου, παραξηγηθώ, έτσι.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες μουσική παραγωγή. Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι,
0: πρόσεξε, δεν θα πω, δεν τελείωσα ακόμα. Χιλιάδες, εκατοντάδες μουσική παραγωγή που κάνουν καλές εκπομπές, καλές φωνές κτλ. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο, είναι 2-3 στην Ελλάδα. Στο λέει ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια μουσική παραγωγή με επίπεδο, με δάπεδο, με έτσι, γιουβέτσι, μόρφος κλπ. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο είναι 2-3 στην Ελλάδα εκφωνητές. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
0: Μ' ακούς, έτσι, και με να κλείσουμε.
2: Εσύ τώρα μπερδεύεις εκεί. Σ' ακούω στο ράδιο λίγο μπερδεύει, γιατί...
0: Πού μπερδεύει, το κινητό.
2: Ούτε στο ράδιο σ' ακούω, λίγο
0: μπερδεύει. Τι κάνει, βρούμε κάτι τέτοια, κάνει τέτοια.
2: Ναι, σταμάτησε τώρα,
0: εντάξει. Να το στείλουμε το μήνυμα τον, να μας το κάνει, μας το αλλάξει και να κάνει στέλνσμα.
2: Λοιπόν,
0: άκου να σε πω και αυτό για να βάλω τραγούδι τώρα. Λοιπόν, 1988. Τι? Δεν σ' ακούω. Έλα, μότο μου, τα κινητά μου και τι.
2: Έλα ρε,
0: μ' άκουσε με. Έλα, πες.
2: Θα με βάλεις δύο τραγουδάκια.
0: Πες. Ποιο?
2: Καρατζίδες στον ένα, να σου δώσω μια να σπάσεις.
0: Πώς?
2: Να σου δώσω μια να σπάσεις.
0: Ναι, σου δώσω μια να σπάσεις.
2: Και το άλλο ωραία κούρτη, ξέρεις. Ναι. Μάτια που δεν βλέπονται.
0: Οι επιλογές που κάνουν σ' αρέσουν, ναι. Ειλικρινά τώρα, όχι.
2: Πολύ, πολύ, τις ακούω, γι' αυτό δεν παίρνω, εντάξει, ακούω, γουστάρω. Και οι ακροατές που βάζουν ωραία τραγούδια, εντάξει.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Λοιπόν, μ' ακούς τώρα?
2: Ναι, σ' ακούω.
0: 1988, στην ΕΡΤ. αφού με πήραν τηλέφωνο, μην στα απολογώ τώρα, μην την ξαναπώ την ιστορία. Βασιλετό στην αρχή δεν το πίστευα, μου κάνουν ένα κάμπλαμα. Λοιπόν, κάνω ένα δοκιμαστικό. Εγώ του είπα, παιδιά, εγώ δεν είμαι επαγγελματία, ερεστέχνη. Είμαι, όχι, μου λέει, θα κάνει αυτό που είναι. Τέλο πάντων, μην τα απολογώ, με κάνουν μια σύμβαση 8 μήνες. Για να πας στην ΕΡΤ είναι μεγάλη υπόδοση στο κρατικό ραδιόφωνο. Και πριν από μένα, έκανε ένας καθηγητής πανεπιστημίου με γλώσσα, με επίπεδο. Ναι, μετά.
2: Το 1988.
0: Ναι.
2: Τι μου θυμίζεις τώρα, ρε φίλε. Εγώ το 1988, 29 Ιουλίου, τράκαρα.
0: Σοβαρά.
2: Ήμουν ανάπηρος.
0: Σοβαρά, μιλάς.
2: Ναι, από το 1988 με μηχανάκι τράκαρα, με το πεκί στη μοναστηρίου.
0: Σόπα ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Πήγα να πω τον πόνο μου και άκουσα άλλο.
2: Ναι.
0: Τώρα είσαι καλά δηλαδή, από τότε σ' άφησε η κουσούρη.
2: Ναι, εντάξει, καλά είμαι, αλλά έχω λίγα κινητικά προβλήματα.
0: Ά,
2: καλά
0: φίλε.
2: Είμαι, δόξα τότε.
0: Και πώς έγινε αυτό?
2: Με το πεκί έδωσα, με μηχανάκι, με αυτοκίνητο, με βγήκε ένα αμάξι στη μοναστηρίου.
0: Σόβαρα.
2: Κομμάτια, με χιλιόμετρα, όχι...
0: Κράνος χωρούσες?
2: Τι κράνος ρε το 88, κράνος χωρούσε κανένας?
0: Όχι. Τόσο. Τόσο. Λοιπόν, άκου, κλείσε να ακούσεις, να σε πω την ιστορία αυτή.
2: Ναι, παίζω.
0: Άκου. Και το καθένα. Πού θέλω να καταλήξω, γιατί το λέω τώρα αυτήν την ιστορία. Όχι ότι είναι κάτι σημαντικό και ούτε φωτογραφίζω τον εαυτό μου, ούτε θέλω να δείξω ότι είμαι κάποιο. Τίποτα δεν ήμουν. Και τότε τίποτα δεν ήμουν, το απόλυτο μηδέν, και τώρα τίποτα δεν είμαι. Λοιπόν, απλά που θέλω να καταλήξω για το ραδιόφωνο που μιλάμε. Αυτό ήταν καθηγητή πανεπιστημίου, ξέρει 5, 6, 7, 8, 10 γλώσσε, με επίπεδο, με δάπεδο, με μόρφωση, με έτσι, με γιουδέτσι κτλ. Και εγώ έχω σπουδάσει έτσι, αλλά όχι και η δικιά του σπουδή. Λοιπόν. Αυτός έκανε εκπομπή και το έδινε τηλέφωνο. Δεν έπαιρνε κανείς τηλέφωνο. 2-3 τηλέφωνα είχε. Εγώ μόλις πήγαινα και γινόταν χαμός. Χαμός μιλάμε. Και μου λέει μια δόση αυτός, πώς γίνεται ρε πιτσίρικα να έχεις τηλέφωνο εσύ και να μην έχω εγώ. Στην αρχή δεν τον απάντησα, αλλά άλλα μου, άστα. Την άλλη δεύτερη φορά ξαναμούνται του και ξανατον είπα. Μιλάς, δεν κάνεις για ραδιόφωνο του λόγου. Μπορεί να είσαι καθηγητής, αλλά για ραδιόφωνο δεν κάνεις. Το επίπεδο δεν υπάρχει. Μιλάς μια ξύλινη γλώσσα που δεν είναι κατανοητή από τον κόσμο. Απλά πράγματα. Κατάλαβες?
2: Κατάλαβα.
0: Βάλε τα κιλά κρασί τώρα να πιούμε τώρα
2: και τα κιλά. Βάλε τα κιλά κρασί και τα χαιρετίσματα μου εκεί στο γαμπρό. Τον ξέχασα τον γαμπρό.
0: Ο γαμπρός παντρεύτηκε, άστον τον γαμπρό.
2: Τι παντρεύτηκε αυτός αγόρι μου, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Δεν πήρε τηλέφωνο. Δεν πήρε τηλέφωνο.
2: Ναι, δεν πήρε σήμερα.
0: Όχι, δεν πήρε.
2: Κάπου γυρνάει, κάπου γυρνάει, κάπου είναι.
0: Καλά. Άντε ρε, θα κάτσε βάλω ένα τραγούδι τώρα, φτάνει τόσο. Βάλε και 500 κιλά γρασί να πιούμε τώρα. Άντε.
2: 2000. Άντε.
0: Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Άντε, φιλιά, ξανά. Έγινε, φιλιά. Φίλος μου ο Παναγιώτης, καλό παιδί. Έλα, Παναγιώτη, σε αφήνω. Παναγιώτης, εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ωραίο. Μ' αρέσει και εμένα αυτό, Μαρίνα. Παύλος Βασιλείου και 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξαντιά με λαχνή με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια. Γεια σου Μαρίνα. Τι έγινε? Θα βάλουμε κάτι τραγούδι για σήμερα. Για βάζουμε γραμμές. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
3: Περίμενε, δεν ακούω.
0: Έλα. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
3: Ναι.
0: Αμερικάνικη κουβή. Άκουσε.
3: Δεν σ' ακούω.
0: Δώσ' το μια το κινητό σου να το φτιάξεις.
3: Από το σταθερό πέρα, έλα λίγο πιο κοντά.
0: Έλα. Πώς είσαι κοντά.
3: Έτσι, μπράβο. Να σ' ακούω.
0: Έλα, πες, τρελοκορίτσι, πανέμορφο.
3: Είμαι πανέμορφο, είμαι.
0: Έλα.
3: Τρελό,
0: να σε πω κάτι. Είχα ένα φίλο, ακούς?
3: Ναι.
0: Με έλεγε ο Μαντρέικ, ο Βασίλης ο Μαντρέικ από την Καλαμαριά.
3: Ναι.
0: Με έλεγε, ρε εσύ μου λέει, εσύ της μιλάς άσχημα. Δεν της κερνάς, παλιά από τις σειρικάς, της μιλάς άσχημα, της κάνεις, της βρίζεις και σε σένα έρχονται όλες. Πώς γίνεται, μου λέει. Εμείς της κερνάμε, της...
3: έτσι,
0: τότε ήμουν στα πιτσιρίδια τότε, κάποτε, πριν από 500 χρόνια, όταν ήμασταν νέοι. Λέει, αυτό, Αυτό έλεγε. Καμιά μέρα το βγάλω στον αέρα να μου πει. Λέει, ρε εσύ μου λέει, ρε εσύ μου λέει, εμείς τις πλησιάζουμε όμορφα, τις κερνάμε, τις φερόμαστε ευγενικά. Εσύ τις βρίζεις, τις πετάς πέτρες. Και πώς γίνεται να και τις συντονίζεις, Γιώργο. Τι έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Και δεν είμαι και δεν είμαι. Και δεν είμαι και τίποτα, τίποτα δεν είμαι.
3: Εντάξει, πάντα χρειάζεται και η ευγένεια και όλα γενικά.
0: Ναι, όχι, όχι. Δεν ήμουνα, επειδή ήμουνα μικρός, δεν είχα αυτό. Την τρέλα δεν την είχα αυτό. Την κομμενιλίκη δεν το είχα αυτό που μερικοί
3: βλέπουν. Θέλω να σου πω, που έχουν μια κόμμενα.
0: Που βλέπουν μια κόμμενα και τα σάλια έτσι πέφτουν, ξέρω εγώ. Δεν τα είχα ποτέ εγώ αυτά. Α, μένα δώσ' μου ραδιόφωνα, πες μου μουσική, τραγούδι. Βρε, δώσε ραδιόφωνο, βάλε και την πιο ωραία γυναίκα του κόσμου. Τίποτα. Λοιπόν, άντε, θες τραγούδι.
3: Ναι, θα ήθελα ένα τραγουδάκι, όπου το μπορείς να το βάλεις. Θα ήθελα μία, κάτι από ένα Γιαννακάκι εγώ να ακούσω.
0: Ποιο?
3: Σε ένα θέλω μόνο, κάποιος έτσι λέγει το τίτλο σου τραγουδιού. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι. Έγινε. Και?
3: Καταρχήν να πω την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
3: Να έχω μια καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Βάλε αυτά
3: και
0: λα κρασί.
3: Και καλή Παναγία.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα μάθω, γιατί είχα μάθει ότι από κάποιον γέροντα ότι η καλή, ναι, Παναγία δεν είναι καλό αυτό που το λέμε, καλή Παναγία. Δεν ξέρω, θα το μάθω και θα σας πω.
3: Εννοώ να μας υγεία, Παύλα, να μας δίνει υγεία.
0: Και να νηστέψουμε,
3: να νηστέψουμε
0: και να προσκυνήσουμε.
3: Κοίταξε, εντάξει, δεν νηστεύει όλος ο κόσμος. Αυτοί που θέλουν νηστεύουν.
0: Α, σε πω ότι έχω παρατηρήσει. Να σε πω και κάτι.
3: Δεν τους κρίνουμε εμείς.
0: Ναι, όχι, φυσικά δεν τους κρίνουμε. Ξέρετε, έχω παρατηρήσει μεταξύ.
3: Τι να σου πω,
0: περίμενα, απόκαλε. Μεταξύ μας τώρα, αυτό δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμήθηκαν τώρα.
3: Όχι, να μας ακούνε, μα είναι ένα πως είναι τα πράγματα, να πω και κάτι ακόμη. Κοίταξε Παύλο, επειδή εμείς στην Ορθόδοξη, ας πούμε, είναι έτσι, ας πούμε, αυτά ξέρω εγώ, καλά είναι γενικώς και να πηγαίνουμε για εξομολόγηση και πριν κοινωνήσουμε, όταν είναι να κοινωνήσουμε, έτσι. Δεν λέω εγώ τώρα, δεν κοινωνάνε όλοι, αλλά αυτοί που θέλουν κοινωνάνε, αυτοί που δεν θέλουν, πάει.
0: Ξέρετε, έχω παρατηρήσει. Έχω παρατηρήσει. Όταν ήσουν νέα, άμα κάνεις ένα γκάλωπ, δημοσκόπηση, εγώ έκανα έρευνα και γκάλωπ σε αυτό, ναι, τις ρωτούσα τα νέα κορίτσια, πάτε στην εκκλησία, μου λέγαν όχι. Όταν μεγαλώσαν πλέον, όταν μεγαλώσαν και πάνε προς το τέλος της ζωής, στρέφονται προς το Θεό. Αυτό είναι καλό βέβαια, καλό είναι, αλλά όταν είσαι νέος ή νέα, δεν βλέπω πολύ κόσμο στην εκκλησία. Πάνε πιο πολύ με γυναίκες, πιο πολύ. Γυναίκες πάνε και άλλοι.
3: Όποιος θέλει πάει, όποιος θέλει δεν πάει.
0: Καλά, σίγουρα.
3: Ανά μου κεράκι, ακούν και σε λειτουργία. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πούμε, άστο.
0: Θες τραγούδι, πάμε.
3: Ναι, την Έλληνα για να κάκεσα. Σε λέω, εσένα θέλω μόνο.
0: Καλά, άντε, τσάω.
3: Εντάξει.
0: Άντε, τσάω.
3: Να έχουμε μια καλή εβδομάδα.
0: Έγινε, φιλιά, φιλιά, μια καλή. Βάλε 7 κιλά κρασί, να πιούμε 7 κιλά κρασί. Όχι, δεν πίνω, ρε. Τον πλάκα κάνω, καλαμπούρι κάνω. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν παίζει ρόλο. Παίζουν άλλα πράγματα ρόλο. Δεν θα τα πω τώρα, αυτά είναι επαγγελματικά μυστικά. Δεν θα τα πω τώρα εγώ. Άλλα πράγματα. Και όταν εσύ βάζεις, παράδειγμα, δεν βάζεις τον άλλονα. Εγώ ξέρω περιπτώσεις, δηλαδή πήγαινε κάποιος με κάποιο όνομα και αντί να χαίρονται οι άλλοι, τον ζηλεύανε, ας πούμε. Που είναι σαν χλαμάρα αυτό. Το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια, όλοι χρειάζονται, οι πάντες. Τέλος πάντων, τα σούλα γρήγορα για ύπνο. Πες, έλα, πες. Τασούλα.
3: Έλα, Παύλε, με ακούς.
0: Έλα.
3: Ο Χρήστος θυμήθηκε, πρέπει να είναι της Σωτηρίας Μπέλου το τραγουδί που σου είπα.
0: Γεροντόμαγκιά.
3: Ο Γεροντόμαγκας.
0: Ωραία, έγινε, εντάξει.
3: Θα το χαρίσω στον κύριο Παναγιώτη που πήρε πριν,
0: ναι,
3: και στην κυρία που θέλει την Έλενα Γιαννακάκη,
0: ναι,
3: χάρισε το τραγούδι, το για μένα ποιος.
0: Ποιος τραγουδάει, Γιαννακάκη, για μένα ποιος?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, δεν μου λες.
1: Μου τούνησε τώρα που για... θα το πήρε πριν.
0: Γιατί ονομάστηκε
1: Μιλιατό? Γιατί το χαρίζω.
0: Γιατί ονομάστηκε Μιλιατό?
1: Για μένα ποιος?
0: Μ' ακούς καλέ?
1: Ναι, σ' ακούω μια χαρά.
0: Λοιπόν, γιατί ονομάστηκε Μιλιά?
1: Α, δεν ξέρω, Παύλα.
0: Γιατί είχε πολλά μήλα. Είχε πολλά μήλα και στη Μιλιά.
1: Αλλά είναι μικρή, όπως είναι και το όνομά της, πέντε κάτοικοι.
0: Δεν μου λες, εκεί στη Μιλιά είχε μήλα πολλά, γι' αυτό ονομάστηκε Μιλιά?
1: Δεν έχει ούτε μία μιλιά.
0: Ούτε μία?
1: Αυτό είναι το περίεργο. Δεν υπάρχει ούτε μία μιλιά.
0: Σοβαρά? Αμάν, φάγανε τα μήλα όλα, ρε.
1: Ήταν πάντα μικρό το χωριό. Αλλά τώρα είμαστε μόνο πέντε κάτοικοι.
0: Αμάν. Λοιπόν, άκου.
1: Έχουμε και πανηγύρι τώρα της Παναγίας, έχουμε ένα μοναστήρι. Ορίστε, όποιος θέλει να περάσει.
0: Ωραία.
1: Ένα νεράκι, ένα καφέ, ένα κρασάκι, ένα φαγάκι, από όλα έχουμε.
0: Στη Μιλιά, είπαμε Μιλιά, Άνω Μιλιά, ε.
1: Μικρή, μικρή, καμία σχέση.
0: Α, μικρή Μιλιά, παιδιά στη μικρή Μιλιά.
1: Μικρή.
0: Α, μικρή.
1: Πάνω κάτω μεσαία, αλλά εμείς είμαστε μικροί.
0: Αν ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου στις επόμενες εκλογές, πισίνα Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών στη μικρή Μιλιά. Και...
1: Με το όρχε και με σέριζα.
0: Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Παύλε.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Δεν βράδυ θα τα πούμε πάλι.
0: Α, δεν μου λες. Να πω και κάτι ακόμα. Μου λέει, μου στέλνει με κάποιος. Λοιπόν, υπάρχει ένας ιντερνετικός σταθμός που λέγεται Μουσικός Γαλαξίας. Κάνουν παλιές τέχνες εκπομπή εκεί. Άμα γράψεις Παύλος Βασιλείου live, τώρα μιλάω για τον κόσμο, Παύλος Βασιλείου, ρε, βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας, πατάς και ακούς παλιά τραγούδια και κάνουν παλιές τέχνες εκπομπή. Κάνει ο Βασίλης ο Τίβανης, ο Σαλονικιός, ο...
1: Στο χωράφι δεν μπορείς να φανταστείς. Έχουμε τραγουδίσει μαζί τους.
0: Πω, με ποιόνα?
1: Έχουμε ακούσει απογεύματα.
0: Εκπομπές. Εκπομπές.
1: Πολλά πολύ παλιά λαϊκά τραγούδια που τα είχα ήδη ξεχάσει.
0: Ναι. Άμα μπείτε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, γράψεις Παύλος Βασιλείου live και Μουσικός Γαλαξίας, βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας,
1: ναι.
0: Κάνουν παλιές τέχνες εκπομπή εκεί. Ο Βασίλης ο
1: Τίφανης. Έγινε, έγινε.
0: Οκ, άντε, τσάω.
1: Ναι, ναι, ναι, άντε. Ευχαριστώ.
0: Τσάω, τσάω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, παιδιά, αυτά είναι τόσο. Ζαφίρη, δεν είναι κάτι? Ο Ζαφίρης ήθελε κάτι, για να δω λίγο. Τι ήθελε ο Ζαφίρης, να παντρευτεί? Κάτσε πάνω και μια γραμμή ακόμα και μετά την πόλη τραγούδι, στάντος. Την κάναμε αμερικάνικη με την εκπομπή. Πες τώρα, Ζαφίρη, μελά. Τι κάνεις?
4: Ήθελε, δεν ήθελε, ήθελε κάτι, λέει ο Ζαφίρης, ήθελε, φυσικά ήθελε. Μας βάζεις ένα τραγουδάκι, μας τι έκανε, τον εμένα το δώσα, του πας τα κά.
0: Έλα, πες αγόρι μου.
4: Βάλε με ένα της Αθήνης, της πίτσας.
0: Πίτσα.
4: Της πίτσας.
0: Παπαδοπούλος,
4: αρέσει. Θυσιάστηκα για σένα, θυσιάστηκα.
0: Δεν μου λες.
4: Θα μπορούσα για σένα να πεθάνω.
0: Παπαδοπούλος, δεν μου λες, η πίτσα σ' αρέσει, η πίτσα.
4: Ε?
0: Η πίτσα σ' αρέσει, η πίτσα.
4: Βέβαια, και η άλλη πίτσα μου αρέσει. Και οι δύο πίτσες. Για πίτσες μιλάμε, μην το αλλάζεις το νόημα.
0: Λοιπόν, έχεις χαιρισμούς από την Καλυψό. Από την Καλυψό.
4: Τρίγεσαι από αφού την ακούω, ρε, δεν είπε τίποτα.
0: Είπε, είπε. Τώρα, και για τον κύριο Δημήτρη λέει, και για τον κύριο Δημήτρη λέει, έστελε χαιρισμούς τώρα σε μήνυμα της. Λοιπόν, λέγιο. Λέγιο.
4: Τι θα έλεγα, και ένα του Μητσιά, ρε.
0: Ποιο?
4: Σε χίλιους δυο πελάδες, σε χίλιους δυο πελάδες, για σένα μπλέκουμε.
0: Okay.
4: Η γειτονιά σου.
0: Έγινε. Έχω γραμμή. Οκ.
4: Εντάξει.
0: Έγινε, τσάω, φιλιά.
4: Άντε, ρίχτα.
0: Ο Παύλος ο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, αμερικάνικη εκπομπή, βλέπετε ζωντανά εδώ τα τηλέφωνα. Σταύρο, Σταύρος από Θεσσαλονίκη, Σταύρο είσαι στη γραμμή και ακούγεσαι. Σταύρο, είσαι στον αέρα και ακούγεσαι. Ακούγεσαι, είσαι στον αέρα.
5: Προηγουμένως δεν μπορούσε, προηγουμένως δεν μπορούσε.
0: Ο Σταύρος, Σταύρο, έλα, Σταύρος από Θεσσαλονίκη. Γεια Σταύρο.
6: Έλα ρε φίλε.
0: Τι κάνεις?
6: Τι κάνεις, καλά.
0: Ο Σταύρος κάποτε παιδιά με παρέβαλε. Το λέει και ο ίδιος.
6: Στο παρέβαλα, ναι.
0: Στο μουσικό γαλαξία. Να έκανε κομπή και άνοιξε.
6: Ανταγωνισμούς είχαμε. Πειρατικούς ανταγωνισμούς.
0: Τι τηλέφωνο έχει Σταύρο τότε, μουσικός γαλαξίας, ε. Πω, πω.
6: Ναι, ναι.
0: Τι τηλέφωνο. Είχε, για δεν είχε, όχι, αλήθεια, πεις τώρα, πες.
6: Είχε, ρε Παύλο, ναι, δεν σταματούσε το τηλέφωνο. Μόλις έκλεινε μια γραμμή, μετά από δευτερόλεπτα χτυπούσε ξανά το τηλέφωνο. Δευτερόλεπτα, 2-3 δευτερόλεπτα, πολύ. Παραπάνω δεν κρατούσε.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά, καλά.
0: Ο Σταύρος είναι ένας νέος άνθρωπος, όμορφος, και θα τον παντρέψουμε γι' αυτό.
6: Σκάσε.
0: Για να σε παντρέψουμε. Τι, κακό δεν είπαμε, ρε φίλε, εντάξει. Τι κάνεις, τι κάνεις.
6: Καλά, δεν είπες κακό, φυσικά, δεν είπες κακό. Έλεγε ένας φίλος του πατέρα μου, που καρδιακός, με έλεγε, έλα ρε Χαραλάμπη, ρε Χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε, να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και Σταύρο, θα σε πάρω λίγο πιο, ή πάρε μου εσύ τηλέφωνο σε 10 λεπτά να σε ρωτήσω κάτι θέλω, όχι σε 10 ψήματα, σε 15 λεπτά. Εντάξει, να βάλω κάποιο.
6: Εντάξει.
0: Όλα καλά, όλα καλά, εντάξει. Καλή εβδομάδα.
6: Θα σε πάρω σε ένα τέταρτο.
0: Άντε, άντε ρε Σταύρο, Σταύρο Σκορπιός. Τσο. Κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη Μαρίνα.

Θα ακούσουμε τα τραγούδια όλα. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα, πάμε το επόμενο τραγούδι. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Παναγιώτη. Το σχολάρι.

Άσου Χρήστο, Χρήστος, μικρή μελιά. Εκεί στη μικρή μελιά, άμα ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου, θα σας κάνω και πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών, Χρήστο. Γεια σου Χριστάκη. Χρήστος, 18 χρονών είναι ο Χρήστος. Μικρή μελιά.

0: για το Χρήστο, το τρελό πανέμορφο αγόρι.
1: Έτσι,
0: έλα, Χρήστο, για σένα το ραγουδάκι.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι, σε κατάλαβα, αφού είσαι τρελό πανέμορφο αγόρι.
1: Στο πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Για σε πάλι, σ' ακούω όσο κανείς άλλος.
0: Καλητήρια.
1: Και αυτό που είπες, θα σε ψηφίσω με δυο χέρια.
0: Παύλος Βασιλείου, σε κάθε χωριό
1: πιστεύω, δεν ξέρεις.
0: Παύλος Βασιλείου, ψηφίστε, θα κερδίσετε από μια πισίνα ο καθένας.
1: Όχι, σε ψηφάμε και χωρίς πισίνα.
0: Έγινε.
1: Γιατί σε αγαπάμε.
0: Κι εγώ σε αγαπώ.
1: Καθημερινώς.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Παρασκευή το Σάββατο.
0: Πανηγύρι, Χριστό, πανηγύρι, έχετε εκεί. Να είσαι καλά.
1: Επειδή σου ακούω μερικούς και μερικές παίρνουν, αφαιρώνουν την πίτσα Παπαδοπούλου. Την Παρασκευή το βράδυ είναι στα Λόνια Πιερίας με τις αδερφούς Τσαχουλίδη.
0: Παπαδοπούλου.
1: Ναι, πίτσα.
0: Μα την πίτσα, φέρε καμιά πίτσα.
1: Να ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Χριστό, έλα.
0: Δεν μου λες, εσύ τώρα εκεί έχεις κανένα χόμπι, κάνεις τίποτα, κάνω λουλούδι, κάνεις κάτι, φυτεύεις, κάνω λουλούδι, καμιά το...
1: Ναι, άκουσε με λίγο.
0: Έλα,
1: εδώ στο χωριό είμαστε εγώ και ένας τζομπάνος μόνος, είμαστε τρία άτομα.
0: Σοβαρά μιλάμε.
1: Θα ήθελα να πάρεις το φίλο σου και το αδειψό μου, το Χαρικίδη, και να δείτε για ένα καφέ ό,τι ώρα θέλετε.
0: Είναι ψηλά και η μικρή μιλιά.
1: Είναι από την Κατερίνη 20, κοντά στο Στεριάκια, κοντά στον Τρίλουφο, 20 χιλιόμετρα είναι.
0: Κοντά στο...
1: 20 χιλιόμετρα από Κατερίνη.
0: Περνάς τα Ριάκια, τα Ριάκια τα περνάς.
1: Όχι, δεν πας στη Ριάκια. Άμα πάρεις το Χαλκίδη, θα σε φέρει αυτός με κλειστά μάτια.
0: Ναι, Χαλκίδης, καλά τσιγαλά, ωραίος. Ωραίος.
1: Ναι, γιατί, Παύλε,
0: έλα.
1: Τώρα εκτός, έρχεται συνέχεια εδώ στο χωριό, γιατί είναι οι γονείς του, εδώ τους κυδέψαμε.
0: Ναι.
1: Και ορίστε να δεις. Εντάξει.
0: Να ξέρετε ότι σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Και σένα και τη γυναίκα σου.
1: Και εγώ Παύλη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή, ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι και ναι. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Και αν παίρνεις τηλέφωνο να σ' ακούω, Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χριστό. Ευχαριστώ και τον Χριστό και την Τασούλα από την Άνω Μιλιά. Κάτω Μιλιά. Όχι, μεσαία μιλιά, μικρή μιλιά. Μπερδέψαμε τις μιλιάς, το χάμος γίνεται. Λοιπόν, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που πήραν τηλέφωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Είμαστε μια παρέα, έτσι θέλω να παραμείνουμε και να παίρνουν τηλέφωνο και να βγαίνουν. Και αυτοί που μας ακούνε και δεν παίρνουν τηλέφωνο, να τα αφήσουν αυτά τα κατάλοιπα. Πάρεις ένα τηλέφωνο, πες ένα ψεύτικο όνομα άμα κουβάσαι, μην τυχόν σ' ακούσει ο Μπατζανάκης σου και ο ξαδερφός. Πάρε τηλέφωνο, δε, αυτά τα μείνουν, αυτά μένουν στη ζωή. Κάνουμε λίγο καλαμπούρι, λίγο σοβαρά, λίγο έτσι, λίγο γιβέτσι. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Χρήστο αφιερωμένο και για την Τασούλα από τη μικρή μιλιά. Ο Χρήστος είναι ένα τρελό 18χρονο αγόρι.

0: Έλα Δημήτρη.
1: Ναι, τι,
0: τι κάνεις Δημήτρη μου?
1: Είμαι καλά Παύλε, εσύ?
0: Όλα καλά, τι λέει, εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Ακούγεσαι τέλεια, εσύ έχεις καλή, έτσι, καλή γραμμή. Ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Τι λέει, έχει μάτς, κανένα μάτς έχει τίποτα?
1: Ε?
0: Κανένα μάτς έχει?
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει τίποτα, αύριο έχει, αύριο.
0: Τι έχει?
1: Έχει τον Ολυμπιακό, έχει τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Άρης, ο Άρης θα είδες κανένα φιλικό του Άρη? Όχι, ο Άρης δεν παίζει, ο φιλικό, με το ποδόσφαιρο μιλάμε, κανένα φιλικό.
1: Α, δεν είδα, όχι.
0: Μάλιστα. Τι λέει, καλά, ζέστη σήμερα, σήμερα πολύ ζεστή, ε.
1: Πολύ ζεστή, είναι πάρα πολύ ζεστή.
0: Ξέρω. Τι να πεις. Θέλουμε κάτι τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Γυρίζω από τη νύχτα και τραγουδώ.
0: Πώς?
1: Γυρίζω από τη νύχτα.
0: Καζατζίδης.
1: Και τραγουδώ, ναι.
0: Αμάν.
1: Δύο.
0: Καζατζίδης. Γυρίζω από τη νύχτα και τ' άλλο.
1: Και τραγουδώ.
0: Οκ. Okay. Θα τα ακούσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα Δημήτρη. Τα πούμε.
1: Όσοι μ' ακούνε.
0: Έγινε.
1: Αφιερώνω σε όσοι μ' ακούνε.
0: Έγινε Δημήτρη. Ευχαριστώ Δημήτρη. Να είσαι καλά. Γεια σου Δημήτρη. Για το φίλο μου το Δημήτρη αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, Σταύρο.
1: Έλα.
0: Έλα, κάτι θα μας έλεγες, κάτι θα έλεγες.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα είσαι.
1: Λοιπόν, διάβαζα τώρα λίγο όταν έκλεισα τηλέφωνο προηγουμένως, που κλείσαμε το τηλέφωνο, ένα βιβλίο της Παναγίας έχω εδώ, είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Σου πω κάτι που ισχύει και για σένα, για τη ζωή σου όλη, ισχύει και για όλους τους ανθρώπους και για μένα και για όλους τους ανθρώπους γενικά. Ειδικά για τους καλούς ανθρώπους, για τους σωστούς ανθρώπους, για τους τίμιους, για τους καθαρούς, για τους μπεσαλίδες. Ξέρεις τι λέει το βιβλίο αυτό? Δεν γίνεται, λέει, να είσαι σωστός, να είσαι του Θεού άνθρωπος, να είσαι με το Θεό και να μην έχεις εχθρούς. Αν θέλεις να τα έχεις καλά, λέει, με τον κόσμο, πρόσκειται να το προσέξει ο κόσμος, το λέω, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά. Και εσύ να το προσέξεις και εγώ εδώ να το προσέξεις.
0: Για πες.
1: Δεν γίνεται, λέει, να είσαι με το Θεό, να ζεις μέσα στον κόσμο και να μην έχεις εχθρούς. Εάν είσαι με το Θεό, λέει, θα έχεις εχθρούς. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός είχε εχθρούς. Εμείς ποιοι είμαστε που δεν θα έχουμε εχθρούς? Και λέει το βιβλίο τώρα. Εάν θέλεις, λέει, να τα έχεις με όλους καλά, αναγκαστικά, λέει, θα είσαι χαμελέον. Θα προσαρμόζεσαι, λέει, στην κάθε κατάσταση που θα συναντάς. Οπότε, δηλαδή, θα κάνεις συνεχώς υποχωρήσεις. Αν όμως λες την αλήθεια, λέει, θα αποκτήσεις εχθρούς. Και πόσες φορές, λέει, δεν μας γλίτωσε και το μόνο άτομο που μπορεί να μας προστατεύσει από τους εχθρούς είναι η Παναγία, γιατί μεσητεύει στον Υιό της, τον Χριστό, για όλους μας, για τα προβλήματα που έχουμε, για τις δυσκολίες. Νομίζουμε ότι ξεπερνάμε μόνοι μας τις δυσκολίες και αποκτάμε και περηφάνεια, λέμε, τα κατάφερα. Δεν τα καταφέραμε εμείς, παιδιά. Η Παναγία μας βοηθάει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ο Θεός, οι Άγιοι, ο Χριστός, ο φύλακας αγγελός μας, ο ουρανός μας βοηθάει. Νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας και πενευόμαστε και λέμε, εγώ είμαι, εγώ έχω το ένα, εγώ έχω το άλλο, τα έκανα και εγώ αυτά, γι' αυτό τα λέω. Και λέει, νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Αλλά τίποτα δεν είμαστε. Αν ξέρετε πότε φαίνεται ο άνθρωπος, στον πόνο, στη δυσκολία. Εάν δεν είσαι αναγεννημένος από το Θεό, δηλαδή αν δεν έχεις βάλει το Θεό με στην ψυχή σου καλά, στον πόνο θα γονατίσεις, θα γογγίσεις, θα βρίσεις, θα νευριάσεις. Θα μπορεί να γογγίσεις και εναντίον του Θεού συνήθως, θα πεις, γιατί μου το στέλνει αυτό ο Θεός. Γι' αυτό γκρίνιαζα εγώ τόσο καιρό. Και καλά που με φώτισε ο Θεός τώρα και διάβασε αυτά που διάβασε στο βιβλίο, και δεν το έχω διαβάσει. Ούτε το ένα εκατοστό δεν έχω διαβάσει από το βιβλίο αυτό.
0: Δεν μου λες.
1: Έχουμε εχθρούς. Αν είμαστε σωστοί, Παύλο, όλοι μας γενικά οι άνθρωποι, οι σωστοί άνθρωποι, θα έχουμε εχθρούς. Αλλιώς θα είμαστε χαμελέοντες. Θα προσαρμοζόμαστε και θα κάνουμε συμβιβασμού συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Ο Χριστός είχε εχθρούς. Το Χριστός ήταν ο τέλειος άνθρωπος και θεάνθρωπος μάλιστα. Και το σταυρώσανε. Τι περιμένεις άλλο?
0: Ωραία, Σταύρο, πολύ ωραία αυτό που μας είπες.
1: Και να ξέρουν όλοι ότι στη δύσκολη στιγμή να ζητάνε τη βοήθεια της Παναγίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μεσήτρια. Μεσητεύει στον Υιό της για μας. Πόσες φορές γλιτώσαμε από δυσκολίες? Η Παναγία μας γλιτώσε, ο Θεός και οι Άγιοι. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Σταύρο. Να σε καλά, Σταύρο. Καλό
1: όχι
0: βράδυ.
1: Περηφάνεια, παιδιά, όχι περηφάνεια.
0: Okay.
1: Το μόνο που φοβάται ο διάβολος είναι η ταπείνωση. Ο διάβολος όλα τα κάνει και νηστεύει και δεν τρώει και αγρυπνεί και δεν κοιμάται. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι να ταπεινωθεί, να μετανοήσει. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είμαστε πλάσματα του Θεού. Και κάτι άλλο σημαντικό θέλω να πω, ένα τελευταίο.

Και αύριο θα είμαστε κοντά σας, 8 η ώρα, πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός. Λοιπόν, πάμε, όλα τα τραγούδια θα ακουστούν και μετά θα κλείσουμε την εκπομπή. Ό,τι τραγούδι μέχρι τις 10 θα το μεταδώσουμε. Και για το Στέλιο, δεν ξέρω αν ο Στέλιος αν ακούει, Στέλιο, να τα ακούσουμε τα τραγούδια σου, όλα αυτά που έχετε ζητήσει. Λοιπόν,

Λοιπόν, τα τραγούδια θα ακουστούν όλα και μετά θα κλείσουμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την καλή μας φίλη την Δασούλα και για τον φίλο μου τον Χρήστο. Για μένα ποιος, για την Δασούλα, από τη μικρή μιλιά, πώς το λέγεται, μιλιά.

0: Έλα.
1: Για
0: πες, τελειώ.
2: Το ένα είναι πάλι από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν κάνουν 10 ξενιτιές, δεν κάνουν μια πατρίδα. Και το άλλο είναι το Στέλιο Καταλήτη. Πώς ήμουν, πώς έγινε και πώς θα καταλήξω αυτά τα δύο.
0: Ο Ξανθόπουλος άρεσε, το παιδί του λαού.
2: Ναι, τον, αυτό μου είχα πολύ αδυναμία, ήμουν από Κυρικά και τότε είχε με πήγε η μάνα με τον πατέρα μου στο σινεμά και τον έβλεπα.
0: Τότε ο κόσμος, είχε, και εγώ ήμουν από τις Ελίγη, όταν ο κόσμος πήγαινε τότε σε, μια, πως, σε ένα ζωπλαστείο, τρώγε το γλυκό οικογενειακός και μετά πήγαινε σινεμά.
2: Εντάξει,
0: τι κλειστού. Εντάξει, το χειμώνα και το χειμώνα και εντάξει, ήταν πολύ. Ήταν απόλαυση.
2: Η μάνα μου τον πατέρα με φέρνει μαζί του και μου λέει η μάνα μου κοίτα τον λέει. Μου τσάρισε τα τραγούδια του Νίκου Ξανθόπουλου. Η μάνα μου τον αγαπούσε πολύ τον Ξανθόπουλο.
0: Ναι.
2: Το παιδί του λαού.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ έτυχε να κάνω ένα χορό μαζί του. Ήταν τραγουδίστη στη Θεσσαλονικιά. Ήταν στο σχήμα της Θεσσαλονικιάς και είχα κάνει ένα χορό μαζί του. Τα μαγαζιά αυτά που λέω τα ξέρεις, τα γνωρίζεις, τα έχεις ακουστά. Τα μαγαζιά αυτά που αναφέρω Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, δεν, αυτά που λες εσύ πάλι δεν θυμάμαι εγώ. Εσύ ήμουν πιτσιρικά και ήμουν πιτσιρικά.
0: Όχι, θα σε πω. Περίμενε. Περίμενε σε πω αυτό που θέλω. Λοιπόν, αυτά δεν ήταν πριν από 500 χρόνια. Ήταν στη δεκαετία του 80. Απλά δεν πήγε και δεν ξέρει. Αυτά τα μαγαζιά τα λέμε τώρα γιατί πέρασαν τα χρόνια. Όχι, ήταν να δείξουμε ότι είμαστε
2: κάποιοι. Ναι, ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά χωρίσαν 2.000 άτομα, 2.500 άτομα.
2: Ρε Παυλέ, εγώ την παιδική μου ηλικία την πέρασα στο Χαϊδάρι, στο Δραπετσόνα, στο Κοκκινιά. Ήμουν από Τσιρικά. Είχα τότε δεν είχα οικοδομές που ο πατέρας μου δούλευε στην Αθήνα και με είχαν πάρει κάτω. Και μεγάλο με τη γιαγιά μου τον παππού. Και μετά με πήρανε κάτω και μετά γύρισα. Εδώ και μετά το γούρι
0: του Κατερινιό.
2: Έτρεσα πλοία και μετά τα σταμάτησα το 89 για 10 χρόνια. Που τα έκανα και μετά τα σταμάτησα το αφού πάει και θα πω εξαρκούρα. Αλλά
0: τα τραγούδια
2: με τον Ξανθόπουλο τα θυμάμαι που πιτσιρικάκι σου λέω. Μικρό ήμουν και με έπαιρνε η μάνα ψυχοκοινιά. Τότε που πήρε είχαν μπαράγγε εκεί πέρα που μπορούσε το ποτάμι, με έπαιρνε τι μπάρε που κόλλαγα χαρτάκια και μου λέει η μάνα μην κρύε, θα σου πάρω άλλη κρύε. Σου χαρτάκια χωρί να πα άλλη με λέει. Τι πήρε τα ποτάμια, πήρε τα παπλέ. Τι πήρε το τίποτα τότε.
0: Λοιπόν, εσείς δεν θέλετε Κατερινιώτησε.
2: Ναι, από εδώ, από την ΕΣΟ, από τους ντόπους από κάτω.
0: Έφεσο είσαι, στην Νέα Έφεσο μένεις.
2: Από την ΕΣΟ, από τους ντόπους από κάτω, πιτσιρικά εκεί.
0: Δεν κατάλαβα, μισό λεπτό, μην μιλάς γρήγορα. Από πού είσαι, από την...
2: Από την ΕΣΟ, από τους Σουπία, από τους ντόπους από κάτω.
0: Από την Νέα Έφεσο.
2: Ναι ρε, από τους ντόπους από κάτω.
0: Πού, δεν ακούεις.
2: Στο
0: Πιώτης, γιατί ονομάζεις το Πιώτης, είναι τα δύο χωριά αυτά, στο Πιώτης.
2: Ναι, από πάνω ήρθαν οι Μικρασία, από τη Μικρά Ασία τότε που ήταν τα καπνά που βάλανε οι άνθρωποι τότε εκεί, όχι μόνο το σχολείο μου, είναι όλη η πυρία τότε με τα καπνά. Και εγώ τα θυμάμαι μόνο πιτσιρικά και μεγάλωνα τη γιαγιά και μετά άσαν οι οικοδομές και με πήρε ο πατέρας στην Αθήνα. Και μεγάλωσα εκεί τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολείο εκεί είχα πάει.
0: Γιατί ονομάζεται.
2: Όταν γύρισα από εκεί πήρε σχολείο μου.
0: Ακούς. Γιατί ονομάζεται στο χωριό Στουπί, τι έγινε, Στουπιό, γιατί ονομάζεται.
2: Θα σου πω τώρα, άκουσε το λίγο για να καταλάβεις. Ναι. Λόγω που εκείνη την εποχή, η γιαγιά μου το είπε, ο κοδόντος δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Ναι, καλά, ναι.
2: Τότε εκείνη την εποχή οι άνθρωποι τρώγαν τα λάχανα με τα ρύζια και σου πούνε ο πισινός, δεν μπορούσαν να φοβέσουν. Και το λέει Στουπιώδες, γι' αυτό έμεινε το Στουπί.
0: Ξέρεις τι μου έκανε. Περίμενα σε
2: αυτό.
0: Το χωριό του σου εγώ βασικά μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χωριά. Είμαι ο παδός των χωριών. Μ' αρέσουν οι απλοί άνθρωποι και τους γουστάρω πάρα πολύ. πάρα πολύ. Όταν λέμε πάρα πολύ, γουστάρω πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους απλούς, τους αγρότες, τους απλούς ανθρώπους. Δηλαδή, και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου.
2: Έτσι μεγάλο, απλώς μεγάλο, για
0: αυτό δεν είναι εδώ. Περίμενε σε πω. Αυτό που με έκανε εντύπωση στη Νέα Έφεσο, δεν την ήξερα, την έμαθα όμως. Λοιπόν, βάσει του Μάνου κτλ. Μου κάνει καταρχάς ένα πολύ ωραίο χωριό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί σε γενικές γραμμές, πάρα πολύ καλοί στη Νέα Έφεσο. Και επίσης είναι πολύ φιλόξενοι και επίσης μου κάνει εντύπωση ότι έχει πάρα πολύ νεολαία η Νέα Έφεσο. Πάρα πολύ νέα.
2: Γενικά οι γυναίκες εκεί από παλιά κάνανε πολλά παιδιά, Παύλε.
0: Μισό λεπτό, τώρα σου μιλάω, δεν μιλάω πριν από 500 χρόνια.
2: Ναι, μα και τότε και τώρα που έχει πολλά παιδιά, που και εκείνη την εποχή, τότε εγώ δεν ήμουν επιτυχικά, οι γυναίκες κάνανε 7 παιδιά.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Σήμερα την νεολαία που
0: υπάρχει. Δεν είναι αυτό.
2: Το σχολείο του Δημοτήμου, ούτε η κοινότητα, και σήμερα έχει πολλά παιδιά εκεί μέσα. Εγώ δεν ανέβαινα καθόλου στο σχολείο και
0: άκουνα σε μένα.
2: Αλλά μου καλέει η μάνα μου γιατί η μητέρα μου πηγαίνει προς τα
0: εκεί. Άκουνα σε μένα. Να σου πω. Το ότι σήμερα οι άνθρωποι δεν κάνουν πολλά παιδιά είναι δύο λόγοι. Κατά ταπεινή μου γνώμη. Δεν είναι που λένε το οικονομικό. Το οικονομικό είναι μύθος.
2: Όχι.
0: Περίμενε. Άσε μου να μιλήσω, να τελειώσω λίγο. Αυτά που θέλω να σου πω και μετά πες ό,τι θες. Λοιπόν. Αυτό που λένε ότι που λένε πολλοί ότι τα βγάζουν πέρα και το ένα και το άλλο. Όπου και να πας. Εγώ δεν είμαι αρέσει να λέω ψέματα. Όπου και να πας. Γερμανία πας, Γαλλία πας, Βέλγιο πας κτλ. Λοιπόν, μπορεί να παίρνεις 2.500-3.000 μισθό, παράδειγμα. Λοιπόν, και να έχεις ενίκιο 2.000, 2.500.
2: Είναι άμα δουλεύει το
0: όνομα και οι δύο τα βγάζει πέρα. Αν στο εξωτερικό είναι να δουλεύουν και οι δύο. Αν δουλεύουν δύο, ναι, μπορεί να μαζέψει λεφτά. Εάν δουλεύει ένα άτομο, αποκλείεται. Λοιπόν, θέλω να πω και το άλλο. Δεν πρέπει να κατηγοράμε τη χώρα μας.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό το προνόμιο το έχουμε μόνο εμείς οι Έλληνες. Οποιαδήποτε ρώτα. Περίμενε.
2: Από μέσα μας.
0: Περίμενε. Παράδειγμα, π.χ. ένας Βούλγαρος δεν κατηγορεί στη χώρα του. Ένας παιδί, ένας άνθρωπος από την Αλβανία δεν θα κατηγορεί στη χώρα του. Εγώ δεν τον έχω ακούσει. Ένας άνθρωπος από τη Ρουμανία σπάει να κατηγορεί στη χώρα του. Εμείς είμαστε μοναδικός λαός που κατηγορούμε τη χώρα μας αβασάνιστα. Και λέμε καμιά φορά πολλά πράγματα.
2: Πολλά.
0: Και λένε για τα οικονομικά. Περίμενε να τελειώσω. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί λέμε για τα παιδιά. Έτσι. Το μόνο που συμφωνώ, σε ένα πράγμα που συμφωνώ, είναι ότι κάνουμε λίγα παιδιά για να τα δώσουμε μια πιο καλή ποιότητα. Το να το πάμε στα αγγλικά, το να το πάμε στο χορό, το να το πάμε εκεί κτλ. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά οι γονείς μας, οι παππούδες μας που κάναν 5 και 6 και 8 παιδιά, εγώ μια φορά έκανα δημοσκόπηση. Όχι εδώ, σε έναν άλλο σταθμό που ήμουν. Τον είπα, πες μου παππού σου πόσα παιδιά έχει. Πιο λίγα είχαν 4 και 5 παιδιά. Λοιπόν, ξέρεις ποιος είναι ο λόγος, ο βασικός λόγος ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν κάνουν παιδιά? Ο λόγος ότι είμαστε γίναμε μαλθακοί, ευθυνόφοβοι, φοβόμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, έχει συμβάλει σημαντικά το διαδίκτυο. Γιατί βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του και σήμερα οι άνθρωποι βγαίνουν, πίνουν τυπικά ένα καφεδάκι και μετά πάνε στο υπολογιστή και στο κινητό και περνάνε τις ώρες, τα λεπτά, το χρόνο και αφιερώνουν το χρόνο. Αυτό το πράγμα τους ανθρώπους τους κάνει. Το διαδίκτυο, το διαδίκτυο έχει ευνουχίσει τους ανθρώπους σε πολλούς τομείς. Τι θέλεις στις παρέες, τι θέλεις στο φλερτ, τι θέλεις στην... Τα πάντα. Σήμερα οι άνθρωποι ζουν μόνοι τους με έναν υπολογιστή για γκόμενο και ένα σκύλο για παρέα. Έτσι ζουν οι άνθρωποι. Και ο λόγος γιατί γίναμε ευθυνόφοβοι και πολύ εύκολη φοβόμαστε. Έχω φίλο που λέει αχ φοβάμαι, αχ φοβάμαι, αχ φοβάμαι. Βγες. Το βλέπω ότι υιοθετεί ορισμένα σκοτεινά πράγματα. Και αν τον πεις κάτι, αυτός είναι κολλημένος εκεί. Στη σκοτεινή λατού, εκεί στη σκοτεινά, σκοτεινά πράγματα. Και βγαίνει ο καθένας και κατηγορεί την Ελλάδα, δηλαδή εμείς οι Έλληνες. Εγώ δεν είδα ποτέ ούτε Αλβανό να κατηγορεί στη χώρα του, ούτε Ρουμάνο να κατηγορεί στη χώρα του, ούτε ξέρω οτιδήποτε.
2: Να σου πω κάτι, κύριε, αυτό που λες εσύ, έτσι μας καταντήσαν να το κάνω. Κάποιος σου βάζει το μικρόβιο για να το κάνεις αυτό. Όπως δεν κατηγορεί ένας Αλβανός στη χώρα του, όπως δεν κατηγορεί, όπως είπες, ένας Βούλγαρος ή ένας Γερμανός, μας βάζουν τη διχονία στη μέση. Δεν γεννιόμαστε.
0: Είναι απλά πράγματα. Είναι απλά πράγματα.
2: Είναι ιστορία που έχουμε και μας ζηλεύουν όλοι οι λαοί.
0: Απλά πράγματα. Εάν θέλουμε να ζήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, πρέπει να μάθουμε να μην επιλέγουμε επαγγέλματα. Να μην επιλέγουμε επαγγέλματα. Δηλαδή, εάν είσαι αραχτός και light, μην περιμένεις να σου δει πίτα. Εγώ σπούδασα κάποτε, αλλά δούλευα στις πιο σκληρές δουλειές. Στις πιο σκληρές δουλειές. Χειρονακτικές δουλειές, σκληρές. Στο μετρό δούλευα. Σκληρές δουλειές. Και όπου και αν πήγα στη δουλειά, πάντα έδιναν το καλύτερο μου αυτό. Δεν έκανα μόνο ραδιόφωνο. Δούλευα σε σκληρές δουλειές. Κατέβαινα στο μετρό 20 μέτρα, 20 μέτρα κάτω. Ενώ έχω σπουδάσει, θα μπορούσα να είμαι κτλ. Πρέπει να μάθουμε να μην επιλέγουμε επαγγέλματα. Όταν επιλέγεις επαγγέλματα και είσαι αραχτός και light, ας πούμε, τι περιμένεις? Να σε βοηθήσει κανένα ακόμα? Δεν σε βοηθήσει κανένα ακόμα. Για πιστεύουν αυτοί όσοι είναι πάνε στο εξωτερικό. Πάνε στο εξωτερικό να δεις τι γίνεται. Στη Γερμανία μου, για να θέλει να νοικιάζει μια καλύβα, μια τρύπα, θέλεις 1500 ευρώ. 1800. Στην Ελβετία είχα μια γνωστή μου, η οποία έπαιρνε 3.000 ευρώ, 4.500 ευρώ. Και τη λέω, τι, 4.500 ευρώ, μια χαρά είσαι. Λέει, περίμενα να σου πω όμως τώρα, 2.500 ενίκιο έχω. Σοβαρά της λέω, λέει, ναι. Βάλε και την ασφάλεια, βάλε και τα κυρίες, γυναίκα και δουλεύει εδώ στην Ελλάδα. Τόσο. Λοιπόν, γι' αυτό όταν δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε, και καλό είναι εμείς οι Έλληνες να μην κατηγοράμε τη χώρα μας.
2: Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιος, εμείς οι Έλληνες, λόγω που έχουμε την ιστορία, είναι τέτοια με το μέρος, γιατί εμείς οι Έλληνες δημιουργήσαμε δύο θρησκείες, και το 12ο και το χριστιανό. Αλλά να σου πω, από την ιστορία...
0: Κάτσε λίγο, περίμενε, κάτσε πάρω τη Στέλλα. Έλα Στέλλα, πες.
1: Λοιπόν, η καταγωγή μου είναι από εκεί που είπε ο Στέλιος, έτσι.
0: Από τους Τουπί.
1: Από τους Τουπί.
0: Γιατί ονομάστηκε Τουπί?
1: Να το γολώσει, να το
0: πω. Γιατί ονομάστηκε Τουπί, ρε παιδί μου?
1: Εγώ θα βάλω ένα τραγούδι τώρα για το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβες καλά με τον καλά.
0: Όχι, κοίταξε, όχι, ναι. Εγώ τώρα ρωτάω από περιέργεια, όχι από θέμα γιατί ονομάστηκε. Ναι, εγώ ξέρω ότι το χωριό του, το βλέπω κάθε μέρα, είναι πολύ καλό. Όμορφο χωριό, πολύ ωραία.
1: Είπε μια βλακεία. Είπε μια βλακεία.
0: Πώς?
1: Είπε μια βλακεία.
0: Ποια βλακεία?
1: Αυτό που είπε.
0: Α, που τρώγανε και έκαναν αυτά. Εντάξει, έτσι το είπε και για του τώρα, κατά πόσο ναι. Εντάξει, το είπε και γιά του, δεν το είπε αυτός μόρξη. Και γιά του, το είπε τόσο. Εντάξει, φταίει το παιδί. Από τη γιά του άκουσε. Γιατί ονομάστηκε, ερώτηση, γιατί ονομάστηκε στο πει. Στο κάνω εγώ σένα.
1: Θα ήθελα να μάθω.
0: Πώ? Τι?
1: Εγώ θα ήθελα να μάθω το επίθετο.
0: Εσύ άλλα σε ρωτάω τώρα, γιατί ονομάστηκε το χωριό κάτω, χωριό πως δεν στο πει. Για ποιο λόγο ονομάστηκε? Πώς? Πώς?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρεις. Εγώ ρωτάω, δεν ξέρω εγώ. Ρωτάω, γιατί ονομάζεται και το πει. Εγώ από τη Νέα Έφεσο ξέρω ότι είναι από τα παράλια της Τουρκίας, ξέρω, τα λοιπά. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε κάτι. κάνουμε καμιά φορά ένα καλαμπούρι. Έτσι. Το στουπί δεν το είπα τώρα, δεν είναι ερωνεύτηκα. Απλά ονομάστηκε γιατί έτσι από περιέργεια, δεν είμαι από αυτά μέρη. Εγώ δεν ξέρω. Με τι ονομάστηκε στουπί κτλ. Δεν είναι κακό. Εγώ όταν ήρθα μια φορά εδώ στην, όταν ήρθα στην Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, συγγνώμη, και ήμουν στο πρώτο σταθμό, ήμουν στο Διόνυση και μετά πήγα στο, ήμουν στο Πανόραμα. Και κάποια στιγμή μιλούσα με κάποιον και του λέω: ρε, του λέω. Του λέγα ότι μου αρέσουν τα πανηγύρια, έχουν πολύ ωραία πανηγύρια, ωραία χωριά κτλ. Του τον έλεγα. Αυτό κάπω σφιχτό ήταν. Του λέω: να είσαι περήφανο για το χωριό σου. Και εγώ από χωριό είμαι, του λέω. Να είσαι περήφανος για το χωριό σου, να είσαι περήφανος για, για την καταγωγή σου κτλ. Όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Δηλαδή, τι σημασία αν είσαι από ένα χωριό που είναι πέντε άτομα. Τι σημασία αν είσαι, τι σημασία μπορεί να είναι και τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά από την περιφέρεια είναι ψημένα παιδιά. Δουλεύουν, βοηθάνε τους γονείς τους, είναι ψημένα, είναι εργατικά, έχουν πιο συντηρητικές απόψεις, αλλά είναι πιο καλά παιδιά, είναι πιο ανθρώπινοι, είναι πιο καλοί άνθρωποι γενικά οι άνθρωποι της περιφέρειας. Και πρέπει να είσαι περήφανος για το χωριό σου, τι σημασία δηλαδή. Εγώ τους έλεγα, δεν έχει σημασία αν είσαι από χωριό, αν είσαι από πόλη, αν είσαι από οτιδήποτε. Μπορεί ένα παιδί από το χωριό να είναι πολύ εξίσου ανώτερο, πολύ ανώτερο από έναν άνθρωπο που είναι μες στην πόλη. Μην κολλάμε στα χωριά τώρα και αν είναι κάποιος, τιμή σου και καμάρι σου. Και δεν παίζει ρόλο το χωριό ή η πόλη. Παίζει το DNA, τι ψυχο, τι άνθρωπος είσαι. Αν έχεις κακία μέσα σου και μίσος, μακριά. Αν είσαι καλός άνθρωπος και τα λοιπά. Και η κακία και το μίσο δεν θα μείνει σε τελική ανάλυση. Τίποτα θα πάρεις μαζί σου. Θα φύγεις μια μέρα από τη ζωή και θα πάρεις τίποτα. Μικρός, μεγάλος, πώς γίνονται τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τώρα να μάθουμε, άμα πούμε μια κουβέντα από τον αλπάζουμε τον άλλον, εντάξει. Ο άλλος έτσι, το ένα από τη γιαγιά του άκουσε έτσι ναι. Εγώ θέλω να πω ότι στα χωριά, τα χωριά έχουν ερημώσει. Γιατί υπάρχει αυτή η υποκινητικότητα. Αυτό δεν οφείλεται στο οικονομικό. Είναι μύθος για το οικονομικό. Γιατί υπάρχουν κράτη τα οποία είναι αναπτυγμένα. Είναι κράτη τα οποία στέκονται καλά οικονομικά, οι κάτοικοι, και εκεί πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Το διαδίκτυο δημιούργησε μια στρατιά από βουβούς ανθρώπους, μοναχικούς. Αυτό το διαδίκτυο που λέμε δημιούργησε στρατιές βουβούς, μοναχικούς ανθρώπους και δυστυχισμένους ανθρώπους. Το διαδίκτυο. Όταν ανοίγεις και βλέπεις σκοτώθηκε, βίασε, έκανε, έρανε. Εγώ ξέρω ανθρώπους που για παρέα, για συντροφιά έχουν το διαδίκτυο για φίλους. Τους βλέπω εγώ, έχω και φιλαράκια που είναι έτσι. Κάθε στο διαδίκτυο μου, εκεί, τρώνε τις ώρες τους. Η απόλυτη μα, ξέρω πού είναι καλό το διαδίκτυο, όταν είσαι άρρωστος. Όταν είσαι άρρωστος, δεν είσαι υγιής. Όταν δεν είσαι υγιής, εκείνο είναι καλό το διαδίκτυο. Όταν είσαι, δεν είσαι υγιής, είσαι άρρωστος κτλ. Κτλ. Αυτό. Αλλά όταν είσαι γερός ή έχεις υγεία κτλ. Κτλ. Άσε που σήμερα δεν είναι εκεί, τα νέα παιδιά σήμερα δεν κάθονται σπίτι. Τα νέα παιδιά είναι όλη μέρα έξω, στη δουλειά, βγαίνουν στη δουλειά, δουλεύουν, είναι στην παραγωγή, διασκεδάζουν, δεν κάθονται με το διαδίκτυο. Με το διαδίκτυο το κάθονται μεγάλοι. Οι φωστήρες που κάθονται και ξενυχτάνε και διαβάζουν διάφορα site της αρεσκίας τους. Πάνε 4 ώρα, 5 ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, αυτά. Και ένα άλλο κομμάτι δεν μ' αρέσει εμένα. Εμένα με λυπεί το γεγονός ότι ένας Έλληνας κατηγορεί τη χώρα του. Και το ξανάπα εγώ. Είδες ποτέ κανένα Αλβανό κατηγορεί τη χώρα του, ένα Ρουμάνο, ένα Βούλγαρο κατηγορεί τη χώρα του. Γιατί να το κάνουμε εμείς, ρε παιδιά. Γιατί, άμα διαλέξεις επαγγέλματα, ποτέ δεν θα κάνεις να βγάλεις τσέπη σου λεφτά. Άμα είσαι αραχτός και λάει, ποτέ δεν θα κάνεις λεφτά. Τι θες να γίνεις εκατομμυριούχος. Πάνε στο εξωτερικό να δεις πώς γίνεται τα πράγματα. Πάνε στο εξωτερικό. Να δεις τι νίκια έχουν εκεί. Και εδώ έχουμε πολλά ψηλά νίκια. Και μην πιστεύετε το καθένα που σας λέει παραμύθια. Τον κάθε που βγαίνει στο κανάλι και βγαίνει και λέει διάφορα. Πιστεύετε παραμύθια. Ωραία. Αυτά. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Σήμερα εγώ σου λέω και με αυτό θα κλείσουμε και μετά θα βάλω τραγούδι και θα κλείσουμε. Ένα, μια περίπτωση ήταν, η άλλη μια περίπτωση. Εγώ είχα να πίνα σε μια καφετερία με τους φίλους μου, κάποιους φίλους μου. Πίναμε καφέ και τα λοιπά. Κάποια στιγμή είχα παρακολουθήσει έναν τύπο ο οποίος έγινε ένα λάπτοπ. Ερχόταν εκεί, παρέγγειλε ένα καφέ και καθόταν το λάπτοπ. Έλεγα, ρε παιδί μου, κάνει εργασία αυτός ο άνθρωπος, καλά κάνει και τα λοιπά. Δεν το έδωσε σημασία. Κάποια στιγμή ήταν συνέχεια μόνος του αυτός. Γιατί πήγαιναν κάθε μέρα εμείς. Συνέχεια μόνος του. Και τώρα, και τώρα υπάρχει. Ήταν εκπαιδευτικός. Και ήταν και είναι το άνθρωπος εκπαιδευτικός. Καλός άνθρωπος. Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του. Και κάποια στιγμή αυτός ήταν μια ζωή μόνος του με τον λάπτοπ και τον καφέ του. Και μια φορά τον πλησίασα εγώ και του λέω, ρε φίλε, σε καμιά ρώτηση κάνεις εργασία προφανώς, ε. Όχι, μου λέει, δεν κάνει, σερφάρω, λέει, να έρχομαι εδώ, περνάει η ώρα μου. Έμεινα, κάγκελο. Έπαιρνε το λάπτοπ, πήγαινε στην καφετερία, παρέγγειλε έναν καφέ και ήταν μόνος του. Όχι μια φορά, συνέχεια μόνος του, ήταν συνέχεια μόνος του, συνέχεια. Και κάποια στιγμή πιάσαμε στη συζήτηση λιγάκι και άρχισε να μου λέει κάτι για τα γνωστά αυτά τα που λένε για τα, οι τροφές που έχουν σκουλίκια και κάτι τέτοια, κάτι χαζά, ας πούμε. Άλλο κατάλαβα. Κατάλαβα. Εντάξει, φίλε, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος είναι εκπαιδευτικός. Είναι εκπαιδευτικός, κάνει μαθήματα στα παιδιά, ας πούμε. Τι τους μαθαίνει δηλαδή. Ερχόταν επί πολλά χρόνια, επί πολλά καιρό, πάνω από 2 χρόνια, μόνος του. Έβγαινε το καφέ του, παραγγείλα, έπαιρνε τον καφέ του και το λάπτοπ. Και βλέπω εγώ και φίλους μου, μόνοι τους είναι. Πάμε καμιά βόλτα πιούμε καφέ, τώρα δεν μπορώ να, η γιά μου, να, ο μπαμπάς μου, να, η μαμά μου, δικαιολογίες. Μια, δύο, πέντε, δέκα, άντε, γεια σου. Μόνοι τους είναι. Και δεν φταίνε. Οι παππούδες μας ήταν θεόφτωχοι και κάνανε 5-6 παιδιά. Το μόνο που θα συμφωνήσω σε αυτό που μου είπε κάποιος ένας, μου λέει κάνουμε λίγα παιδιά γιατί θέλω να δώσουμε ποιότητα στα παιδιά, να κάνουμε 1-2 παιδιά για να μπορούμε να τα μεγαλώσουμε. Ρε φίλε, και 5 παιδιά να κάνεις και 3 παιδιά να κάνεις. Αυτή είναι η πρίκα σου. Αυτή είναι η ιστορία. Το εντάξει, υπάρχουν και ζευγάρια που δεν κάνανε για κάποιο λόγο παιδιά. Δεν μιλάμε για αυτούς. Εντάξει, για κάποιο λόγο δεν έτσι. Κάποιος δεν ήθελε να κάνει παιδιά. Δικαίωμά του. Ή για κάποιο λόγο δεν μπορείς να κάνει. Εντάξει, αυτό είναι και του Θεού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Εντάξει. Και μην πιστεύετε σε αυτούς που σας λένε θα σας κάνουμε σχολεία. Που είπε ένας, θα σας κάνω, λέει, αυτό, θα σας κάνω εκείνο, θα σας κάνω και σχολεία. Του λέει άλλος, μα δεν έχουμε παιδιά. Θα σας κάνω και παιδιά, λέει, γιατί είμαι καρπερός άντρας. Έτσι, μην πιστεύετε εύκολα. Και στο εξωτερικό έτσι ακριβώς είναι. Άμα δεν δουλεύουν 2 άτομα δεν κάνουν χαϊρή. Και βγαίνουν στα κανάλια και βγαίνει άλλος λέει τι στην Γερμανία, στην αυτή, φτηνά, φτηνά. Γιατί δεν μας λες πόσο ενίκιο έχει εκεί πέρα. Γιατί δεν μας λες πόσο ενίκιο. Ξέρω εγώ, 1800 ευρώ. Εκτός άμα βρεις και μια τρόγλη ας πούμε. Στην Ολλανδία. Πάνε σε ένα χωριό στην Ξεφτύλα, έχει 1,5 χιλιάρικο. Τέλος πάντων, αποστηρίζουμε και λίγο τη χώρα μας, παιδιά. Γεια σου, Στέλιο.

Λοιπόν, παιδιά, στο σημείο αυτό πρέπει να σας αφήσω να διαβάσω και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει για τον 442. Σε αυτό που αναφέρεσαι τώρα, τι να σου πω τώρα, θέλει πολύ συζήτηση αυτό το θέμα. Εμείς λέμε απόψεις, δεν λέμε ότι, και ούτε θέλω να αλλάξω τη γνώμη τη δικιά σου, έτσι. Ο καθένας έχει την άποψή του και τη γνώμη του. Αλλά είμαστε μια δημοκρατική χώρα που ο καθένας μπορεί και καταθέτει κάποιες απόψεις, έτσι. Εσύ λες την άποψή σου, εγώ λέω την άποψή μου και ο καθένας να λοιπά. Ο καθένας να κάνει, να πιστεύει αυτά. Ο πατέρας μου συγχωρημένος έλεγε το εξής: κάθε άνθρωπος πρέπει να πιστεύει λίγα πράγματα. Όπου και αν πιστεύεις, να πιστεύεις κάποια λίγα πράγματα. Εγώ είδα ανθρώπους που έχουν υιοθετήσει πολλά πράγματα από το διαδίκτυο και πέσαν κουβά. Είναι σε λάθος μονοπάτια. Εγώ το έχω ξαναπεί βέβαια στους φίλους μου, το λέω στους φίλους μου, είσαι σε λάθος μονοπάτια. Τζάμπα, θα περάσουν τα χρόνια, το καταλάβετε, θα περάσουν κάποια χρόνια. Τώρα άστο τώρα. Ο 318 με ρωτάει γιατί δεν ήσουν όπως παλιά που με τα έλεγες. Όχι, δεν θα πω. Καταρχάς κάνω κάποιες εκπομπές εδώ στο Μάνος, δεν θέλω να... Αυτά είναι διχαστικά θέματα. Δεν θέλω να πάρω μέρος στα διχαστικά θέματα. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε εκπομπές, να βάλουμε κάνα τραγουδάκι, να κάνουμε λίγο την πλάκα μας, το καλαμπούρι μας και παράλληλα και επαγγελματικά και ξέρω εγώ τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι τώρα, βάλουμε τώρα, άμα πω την άποψή μου, κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι θα διαφωνήσουν. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας πιστεύει, ας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει. Λοιπόν, για το ραδιόφωνο. Ναι, το ραδιόφωνο έχω πει την άποψή μου τώρα. Δεν χρειάζεται. Για ποιο ραδιόφωνο, δεν κατάλαβα. Στείλ το μήνυμα τώρα, γιατί κλείνουμε τώρα. Λοιπόν. Ο 229 μου λέει, σ' αρέσουν τα ξένα ή τα ελληνικά. Όλα μου αρέσουν, δεν έχω θέμα.

Γιατί λέει οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Γιατί καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά όταν είσαι νέος, ας πούμε, σχετικά, έχεις την έπαρση, τον εγωισμό κτλ. Κτλ. Και στην πορεία του χρόνου διαπιστώνεις ότι όλα αυτά ήταν τελικά να είχαμε να λέγαμε, ας πούμε. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που μαθαίνει και ακούει πέντε πράγματα και δεν έχει εγωισμό. Αυτοί οι άνθρωποι, και την ταπεινή μου γνώμη, έτσι, σε αυτό σου απαντάς, σε αυτό που λες, σε αυτό που γράφεις. Η ταπεινή μου γνώμη, έτσι δεν σημαίνει ότι... Η ταπεινή μου γνώμη είναι εξής, ότι οι άνθρωποι που ακούνε, είτε είναι μικροί είτε μεγάλοι, είτε είναι 100 χρονών, είτε 200 χρονών, είτε 18, είτε 58 κτλ, αυτοί είναι κερδισμένοι, αυτοί που ακούνε. Όταν είσαι μονοκόμματος δηλαδή, δηλαδή πιστεύεις αυτά τα πράγματα που πιστεύεις και τα πιστεύεις φανατισμένα, δεν θα πας μπροστά. Όχι. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να πιστεύουν αυτά που πιστεύουν, αλλά δεν πρέπει να είναι απόλυτοι. Έτσι λέει ο πατέρα μου. Πίστευε, αλλά να πιστεύεις λίγο. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε. Καταλαβαίνω, οι άνθρωποι έχουν αυτή την έπαρση και τον εγωισμό και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταλαβαίνω ότι έστω και μεγάλοι, ξέρω εγώ. Τα ραδιόφωνα υπήρχε ζήλια μεταξύ τους, αυτά που λες, να ξέρει ζήλευε τον άλλον και τα λοιπά. Τα γνωστά αυτά, τα γνωστά, τέλος πάντων. Παντού ήταν και δεν μόνο τα ραδιόφωνα και παντού ήταν αυτά. Το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια. Δεν είναι από ένα άτομο και από δύο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Η εξωτερική εμφάνιση δεν παίζει ρε φίλε ρόλο στο ραδιοφωνό. 3.18. Δεν παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση. Εξωτερική εμφάνιση, το ξέρω αυτό που λες. Και να βάλει ένα πανέμορφο αγόρι να κάνει εκπομπή. Πανέμορφο. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Το έχουν κάνει αυτό, το έχουν υιοθετήσει κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι. Όχι. Άλλο είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πρέπει να πείσω. Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα. Άλλο πρέπει να κλωσιφύγει και εγώ.

αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήμουν ένα πιτσιρικάκι αυτό. Ωραία, φίλε. Νεσίνο Μάη, Μαρκέλα Μπέλα. Ο 129 μου λέει, ρε 129, το είπαμε αυτό, μην λέμε τα ίδια πράγματα. 129, ναι, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί εκφωνητές, πάρα πολύ καλοί εκφωνητές, πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραίες επιλογές, πολύ πολύ πολύ πολύ πάρα πολύ καλά φωνές, αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο είναι 2-3 στην Ελλάδα. Και δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για μένα, μην παραξηθώ, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου ταπεινή, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Υπάρχουν χιλιάδες εκφωνητές με επίπεδο, με δάπεδο, με πάρτε προσκλήσεις για εισιτήρια και έτσι. Βγαίνουν αυτά.

Ήταν η εκπομπή μετά τη Δύση του Ηλίου. Ακούτε Παύλο Βασιλείου. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που συμμετείχατε και πήρατε τηλέφωνο. Έτσι μου αρέσει με το ραδιόφωνο. Συμμετοχή στον αέρα. Παρασκηνιακά ο άλλος αν θέλει σε πιστεύει. Ότι είσαι ο Μίτσος, ο Γιάννης, ο Πέτρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας πήραν τηλέφωνο και ακούστηκαν. Να πούμε ότι το Ράδιο Μάνος παίζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια την ημέρα, το μεσημέρι, το πρωί, το βράδυ. Παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Και επίσης προτείνω εγώ στους διαφημιστές, στους ανθρώπους που θέλουν να διαφημιστούν στο Ράδιο Μάνος. Πάρουν το πρωί όσοι θέλουν στο Μάνο. Το Ράδιο Μάνος είναι από το, εδώ και 47 περίπου χρόνια, από ό,τι μου έχουν πει, 47 χρόνια. Κατερίνη Νέα Έφεσος. Ένας σταθμός ο οποίος αγαπήθηκε από τον κόσμο για την απλότητά του. Δεν έχει σημασία αν είχε στούντια, δεν είχε καλά ή όχι. Σημασία τι βγαίνει έξω. Και σε αυτό παίξαν σημαντικό ρόλο οι παιδιά που κάνουν εκπομπές στο Μάνος και το αγαπήσαν το ραδιόφωνο. Μάνος είναι από τους δημοφιλέστερους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Πιερία και όχι μόνο. Το μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, μετά στα FM Ερασιτεχνικά, μετά 8 μήνες το 1988 στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, συμβασιούχος 8 μήνες εκπομπές στην ΕΡΤ. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 κάποτε και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε και μετά κάναμε κομπές στη Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη. Τέσσερες συλλήψεις τότε και καμιά 2.000 χορούς. Από ηλικία 5η τάξη δημοτικού.

Εγώ προτείνω στους αυτοί που θέλουν να διαφημιστούν να διαφημιστούν στο Radio Manos, γιατί τους ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό που με κάνει φοβερή εντύπωση είναι το τελευταίο καιρό, έχει περίπου 4-5 μήνες, είναι σε πολύ ανωνική πορεία το Radio Manos και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Γιατί μπαίνω σε μαγαζιά, μπαίνω σε αυτοκίνητα, ακούω στα αυτοκίνητα και από ό,τι μου λένε, πάρα πολλοί ακούνε Radio Manos. Για το φίλο που ρώτησε για διαφήμιση, θα πάρει τηλέφωνο στο σταθερό αύριο. Αύριο. Όσοι θέλετε. Wow. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ζόρτζιο, ρε φίλε.

λοιπόν. Κύριε Πλούμα. Λοιπόν, σας βάλω ένα τραγούδι που το άκουγα πιτσιρίκος. Στην ΕΡΤ το βάζε, στο ραδιόφωνο, το κρατικό ραδιόφωνο το βάζε αυτό. Κάποτε. Πολύ μικρός. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, τι να πούμε και τι να κάνουμε. Τα μηνύματα έρχονται εδώ πέρα. Και αυτό. Με αυτό παίζαμε στα παιδιά της Καλαμαριάς. Ότι με αυτό θα κλείσουμε, αρέσει. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια που παίζαμε όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. Από τον Cliff Richards. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Βασιλείου. Τα λέμε αύριο 8 η ώρα το απόγευμα. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.

σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μια στιγμή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!